0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Μέσα στα δυο σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα που

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.

Radio Crete 102,8 και love1028.gr.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός, κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει. Η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Το βράδυ, non-stop, τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα μπεις. Κι

0: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο C-Tech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα, ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα, παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα ροζ grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
3: Hello, I'm Sam Smith.
4: This is Elton John.
5: Hey guys, it's Bruno Mars.
6: This is Alicia Keys.
7: Hey, what's up? This is John Legend.
8: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
9: Καλημερούδια, Love Radio Κρήτης 102,8 τριτούλα σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ιούλιος μήνας, μες στην καρδιά του καλοκαιριού. Μαρία Λιδάκη και Γιάννης Καπίδης.

Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Το cheeky anxiety και άγχος σίγουρα για το κλιματισμό δεν έχουμε. Ούτε για την κατάλληλη θέρμανση και ψήξη. Να σας πω λοιπόν ότι η Climatologic είναι μαζί μας. Τώρα ψήξη θα έχουμε. Καλοκαιρινοί μήνες, οπότε καταλαβαίνετε ότι την αγαπάμε περισσότερο και από το τέρμα σε αυτή την Climatologic. Πάμε λοιπόν μέχρι Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και βρίσκουμε τις λύσεις σε όλους μας τους χώρους. Βασικά εκείνοι τις βρίσκουν, εμείς τις απολαμβάνουμε. Τώρα απολαμβάνουμε επίσης και δελτίο του καιρού από Γιάννη Καπνίδη.
1: Πάμε να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό σήμερα, που θα είναι μια επανάληψη από ό,τι φαίνεται του χτεσινού καιρού. 28 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, 23 ελάχιστη. Το αεράκι θα συνεχίσει και σήμερα. Θα κοπάσει από ό,τι φαίνεται από αύριο, γι' αυτό θα ανέβει και η θερμοκρασία κατά ένα βαθμό αύριο. Σήμερα λοιπόν ηλιόλουστη μέρα, αρκετό αεράκι, τα μελτεμάκια μας τα γνωστά και θα μας κρατήσουν δροσερούς. Δεν θα πάμε όπως σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Βλέπω εδώ τώρα, ας πούμε παράδειγμα, σου λέω τώρα έτσι. Εμείς εδώ Κρήτη έχουμε μέγιστη 28 βαθμούς Κελσίου. Άντε ο Άγιος Νικόλας που είναι λίγο πιο ζεστός, 29. Τη Σιτία φαντάσου έχει 26 από τους αέριδες, τα Χανιά 28 και πηγαίνει σε άλλες πόλεις της Ελλάδας όπως Αθήνα, ας πούμε, 32 βαθμούς. Η Καβάλα έχει πιο μεγάλη θερμοκρασία από εμάς. Καλαπάτρα δεν το συζητάμε και εκεί 29 βαθμούς. Και η Θεσσαλονίκη 33 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή όπου δεν υπάρχει μελτέμι, παιδιά, τέλος, μην το συζητήσουμε. Ευτυχώς εμείς μέσα έξω, έξω έχουμε μελτέμια, μέσα έχουμε την Climatologic. Τι να πω, τα καλύτερα. Γιώργος Σαμπάνης και μην μιλάσετε τώρα εδώ στο Λαβρίδιο Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
4: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920 24716.
3: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
5: Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
6: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην Ψαροταβέρνα ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος House. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. Σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο που η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Bruno Mars και Just Might. Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8 και πάμε στις γιορτές και τα πανηγύρια. Που τώρα που καλοκαίρι είναι ούκο λίγα, αλλά σήμερα θα πανηγυρίσουν οι Κυριακοί, ο Κυριάκος, ο Οδυσσεύς και η Οδύσσια.
1: Βέβαια.
0: Χρόνια πολλά.
1: Είναι της Αγίας Κυριακής και να πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ αυτή. Της Αγίας Κυριακής.
0: Ναι, Κυριάκου, ναι.
1: Αγίας Κυριακής Μεγαλομάρτυρος, Αγίου Οδυσσέα του Νεομάρτυρα επίσης, παιδιά, σήμερα.
0: Α, και... υπάρχει Νεομάρτυρας, Παλαιομάρτυρας και,
1: ναι,
0: και Μεγαλομάρτυρας και Μικρομάρτυρας.
1: Προφανώς. Και γιορτάζει σήμερα και η φίλη μου η Σάντι, γιατί έρχεται από το Κυριακή το Sunday.
0: Σωστά.
1: Γιορτάζει η φίλη μου η Σάντι, γιορτάζουν οι κούλες, γιορτάζουν οι ντομένικες, γιορτάζουν
0: και
1: οι κορίνες.
0: Εκεί έχω και Κυριάκο. Χρόνια πολλά. Κίτσες,
1: οι κίτσες, όλες γιορτάζουν σήμερα.
0: Λοιπόν, σε όλους αυτούς που γιορτάζουν, πάμε μέχρι Heaven Event, τους παίρνουμε έτσι ένα λουλουδάκι για να τους θυμίσουμε ότι τους αξίζει έτσι το πιο όμορφο δώρο. Ενώ αν έχετε να κάνετε εκδηλώσεις, προτάσεις ψηλής αισθητικής, γάμους, βαπτίσεις, ό,τι θέλετε μπορούν να σας κάνουν εκεί τα παιδιά. Βαπτιστικά πακέτα και μπομπονιέρες και κάθε στιγμή γεμίζει με χρώμα και άρωμα γιατί μας αξίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 83 και 2810 824 970. Κλείνουμε το ραντεβού μας για την εκδήλωση του ονείρου.
1: Έτσι, και εγώ να στείλω τα χρόνια μου πολλά στη Λίτσα, τη θεία μου που είναι Κυριακή. Είναι θεία μου βέβαια.
0: Κυριακουλίτσα
1: είναι. Κυριακουλίτσα, Λίτσα, ναι, αλλά είμαστε σχεδόν συνομήλικοι. Δεν πειράζει όμως, εντάξει. Χρόνια πολλά στην όμορφη Καβάλα και στην όμορφη τη θεία μου τη Λίτσα.

0: Πήγαμε για κύθυρα, πετσέτα, αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του, παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολλή αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική Θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.
1: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
2: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
1: Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

0: σπουδαιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 End of Beginning. Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει. Η Μαρία Λιαδάκη έχει να μας πει κάτι εδώ.
1: Έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Σήμερα είναι η μέρα της γλώσσας σου Αχίλη.
0: Α, η αγαπημένη μας γλώσσα. Έτσι κι αλλιώς δεν καταλαβαινόμαστε. Οπότε ας το γιορτάσουμε τουλάχιστον και επίσημα.
1: Λοιπόν, η Σουαχίλη είναι ο λαός που ζει στις ακτές της Ανατολικής Αφρικής, έτσι για να ξέρεις. Ανήκει στην ομάδα γλωσσών Μπαντού.
0: Μπαντού και μπάντα.
1: Και αν και ένα σημαντικό ποσοστό του λεξιλογίου της είναι δανεισμένο από τα αραβικά, ακόμη και το όνομα της γλώσσας είναι δάνειο, για να καταλάβεις.
0: Μάλιστα.
1: Χρησιμοποιούσαν αραβικό αλφάβητο στην αρχή, μετά λατινικό. Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι για τη Σουαχίλη.
0: Πες.
1: Τζάμπο.
0: Τζάμπο, ναι.
1: Είναι γεια στο Σουαχίλη.
0: Ωραίο.
1: Αν βρεθείς εκεί, στο μακρινό το Σουαχίλη, και θες να μιλήσεις Σουαχιλιανά, θα πεις τζάμπο.
0: Ωραία, μάλιστα.
1: Άμα πεις το τι νέα, το πώς είσαι, πώς είναι.
0: Ξέρω εγώ.
1: Χαμπάρι.
0: Χαμπάρι είναι σαν τα τουρκικά. Μέρχαμπα. Όχι,
1: Ζούρι.
0: Ζούρι
1: είναι καλά. Ζούρι καλά.
0: Ζούρι.
1: Ασάντε σάνα.
0: Άντε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ασάντε σάνα, βρε
1: Μαρία. Καρύμπου, καρύμπου, Γιάννη.
0: Καρύμπου, τι θα πει παρακαλώ.
1: Καλώς ήρθες.
0: Α, καρύμπου.
1: Καλώς σας βρήκαμε, πώς είναι. Α, θα σου πω και μια φράση που εννοείται ότι χρησιμοποιούμε συνέχεια.
0: Για πες.
1: Ακούνα ματάτα. Τι σημαίνει.
0: Α, ωραίο, μ' αρέσει.
1: Ποιος, τι σημαίνει όμως.
0: Κανένα πρόβλημα. Ναι, πρόβλημα, αλλά καλά. Αυτό θυμάμαι από το κινούμενο.
1: Έλα, θα σου πω και άλλο σου, Αχίλη, αργότερα.
0: Να μου μάθει σου αχιλέζικα. Ωραία γλώσσα.
1: Σε τίποτα από αυτά που είπα.
0: Χακούνα ματάτα.
1: Μόνο αυτό. Το τζάμπο το γέφτο.
0: Το τζάμπο το ξέχασα ήδη. Τι να πω. Θα το θυμηθώ. Δεν πειράζει. Έλενα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα. Πρώτη μετάδοση ήταν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Πάμε να το ακούσουμε άλλη μια φορά, γιατί από ό,τι φαίνεται θα το λιώσουμε αυτό το καλοκαίρι.

0: Πάρε με αγκαλιά και πάμε με Ελευθερία Αρβανιτάκη εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και ήρθε η ώρα να δούμε πώς έγραψε η ιστορία η σημερινή μέρα. Και είναι μια γλυκιά μέρα σήμερα, 7 Ιουλίου, γιατί σαν σήμερα το 1550 οι Ισπανοί κονκισταδόρες φέρνουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη. Πιο σύντομα, ναι.
1: Αυτοί μας καταστρέψανε.
0: Θα γίνει το αγαπημένο ρόφημα των Ευγενών, αυτό το καινούργιο το σποράκι που ήρθε από εκεί, από την Αμερική. Και θα φτάσουμε σαν σήμερα να λέμε για σοκολάτα. Και για σοκολάτα γάλακτος και θα μας αρέσει πάρα πολύ. 1770 ο τουρκικός στόλος καταστρέφεται στο λιμένα Τσεσμέ της Μύρνης από τους Ρώσους με τους οποίους συνεργάζονται και 4 ελληνικά πλοία. Σε αντίπεινα οι Τούρκοι σφάζουν 1000 Έλληνες της Μύρνης. Κλασική περίπτωση βλάβης. 1928 το ψωμί σε φέτες για τόστ λανσάρεται για πρώτη φορά από την αρτοβιομηχανία στο Τσίλικοθ στο Μιζούρι. Άκου εκεί τώρα τι πάθαμε. 1974 η Δυτική Γερμανία νικά 2-1 την Ολλανδία και κατακτά το 10ο Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου. 1989 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στέλνουν τον Ανδρέα Παπανδρέου και άλλους βουλευτές του και άλλους συνεργάτες του στη λεγόμενη κάθαρση, ανοίγοντας το δρόμο για τα δικαστήρια του 89 και για όλη αυτή την κατάσταση που έγινε τότε. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1936 ο τεράστιος Έλληνας τραγουδιστής και λιράρης και αγαπημένος εδώ στην Κρήτη όσο κανένας άλλος, ο Νίκος Ξυλούρης. Και εμείς πάμε τώρα να συνεχίσουμε με ωραία μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις το λισμό.
6: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
5: Στα κοντά.
6: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
7: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
8: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
9: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
10: Ήος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε αστακό μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δράκομαγευτείτε!
9: Ήος. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
11: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
12: Αγάπη, τρέξε!
13: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου.
12: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
13: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
12: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
13: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
12: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρα και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
13: Καραταράκης ΩΕ.
12: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΕ.
13: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
14: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σίτησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φίτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων γενικού λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 15 έως 24 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή.
15: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
16: Έως το Σάββατο, γάλα Δέλτα Μίλκ 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Κούντα Ολλανδία στο κιλό μόνο 5,60. Γιαούρτια κομπλέ τριπλέτα μόνο 2,49. Μπύρα Αλφα τετράδα κουτί μόνο 3,99.
15: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
17: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
18: Είμαι ο Τόνης Ρέμος. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
19: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
20: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
21: Είμαστε οι Μέλισσες.
17: Καλημέρα σας, καλημέρα. 7 Ιουλίου σήμερα, Τρίτη, και είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8 για να κάνουμε παρέα μέχρι τις 10, να ξυπνήσουμε και να πιούμε παρέα καφεδάκι.
19: Φωνή δεν έχεις, σκέφια δεν έχεις, τι ήρθε σήμερα

0: εξαιρέσεις και είμαστε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Εμείς δεν κάνουμε εξαιρέσεις, καθημερινά απολαμβάνουμε την Climatologic και ό,τι έχει να κάνει με την ψύξη, διότι αυτή την περίοδο τη χρειαζόμαστε όσο τίποτα. Η κατάλληλη λοιπόν θερμοκρασία έχει όνομα και αυτό είναι της εταιρείας Climatologic που καθημερινά μας προσφέρει και το δελτίο του καιρού. Πάμε με Γιάννη Καπνίδη να μάθουμε τι καιρό θα κάνει σήμερα.
1: Βλέπω το επόμενο τραγούδι και θα το αφιερώσω και αυτό στην Climatologic. Γενικά τις έχω αφιερώσει πολλά τραγούδια αυτές τις μέρες, αλλά σήμερα 28 βαθμούς θα έχουμε μέγιστη θερμοκρασία, 23 ελάχιστη το βράδυ και αυτό θα μας οδηγήσει στο να αγαπήσουμε την Climatologic όσο τίποτα. Γιατί το πρωί εντάξει έχουμε τα μελτεμάκια, okay, θα βγούμε και βολτούλα, λίγο θα το ξεχάσουμε, αλλά τη νύχτα παιδιά όταν έχει 23 βαθμούς Κελσίου και πρέπει να κοιμηθείς, αν δεν έχεις Climatologic, δεν το συζητάμε. Λιόλου τι θα είναι η μέρα και εγώ θα πω στην Climatologic, σαρέμο ή ο ετέ περσέμπρε. Αλτα Βίντσι παίζει τώρα εδώ στο Λαβρίδιο Κρήτη 102.

0: σε θέλω.
1: Κοίταξε να δεις. Και εγώ σε θέλω εδώ, αγαπημένο μου πορτοφόλι. Έχουμε αντιμετώπιση του πληθωρισμού, της ακρίβειας και του κόστους διαβίωσης, που αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για το 47% των Ευρωπαίων. Ποσοστό αυξημένο κατά 6 μονάδες σε σχέση με το φθινόπωρο του 25, σύμφωνα με Ευρωβαρόμετρο. 29% εκτιμά ότι το βιωτικό του επίπεδο θα επιδεινωθεί τα επόμενα χρόνια. Ποσοστό που στην Ελλάδα ανεβαίνει στο 37% σε σχέση με τους άλλους Ευρωπαίους, έτσι. Και στην Κύπρο 34%. Παναγία. Οπότε μια αισιοδοξία την έχουμε για το μέλλον.
2: Σε έπιασαν εσένα τα μαθηματικά σου τώρα και άρχισε να λες νούμερα.
1: Έχω νούμερα. 58% των Ευρωπαίων δηλώνει απεσιόδοξο. Στην Ελλάδα έχουμε νικήσει και πάλι. 59% απεσιόδοξη.
2: Αφού δίνεις νούμερα, δεν μας δίνεις και τα νούμερα του Τζόκερ να παίξουμε τίποτα. Με τη
1: άγχος 50%, απογοήτευση 48% και η ελπίδα περιορίζεται στο 36%, ενώ όλοι οι άλλοι Ευρωπαίοι ελπίζουν κατά 43%. Εμείς ελπίζουμε μόνο 36%.
2: Δεν πειράζει, παιδιά. Είμαστε απεσιόδοξος λαός, αλλά όπως λέει και ένας μεγάλος πολιτικός, και λέω μεγάλος γιατί είναι ο νούμερο ένα σε ψήφους, σε αριθμό ψήφων στην Ελλάδα. Είναι πρώτος βουλευτής, δεν θα πω όνομα. Όποιος θέλει να το ψάξει, είμαστε μια ωραία χώρα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα. Ήλιο έχουμε, θάλασσα έχουμε, ό,τι θες πας θάλασσα. Έχει δίκιο.
1: Αυτό
2: να κοιτάμε και το θετικό.
1: Θα μπορούσε βέβαια να ταιριάξει με το χορηγό μας από χαρταετό, διότι εγώ καταλαβαίνω ότι η κυβέρνηση πετάει χαρταετό. Τι μου λες εσύ, εγώ δεν ξέρω.
2: Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη πριν πει αγαπώ και επιστρέφουμε σε λίγο για να το συνεχίσουμε.

0: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
1: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
2: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
1: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
2: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
1: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
2: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
1: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
3: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
1: Choco Big, από τη Fresh Snack.
4: Γάμος, η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας, μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
5: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου. Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Love Radio Crete 102,8. Φωτιά στη νύχτα ακούσαμε από Μιχάλη Χατζηγιάννη. Παιδιά, το ποδόσφαιρο συνεχίζει, τα μουντιάλ συνεχίζεται. Χαμπάρι δεν έχουμε πάρει.
1: Εσύ δεν έχει πάρει.
0: Ναι, δεν βλέπω. Μέσα στη νύχτα τώρα ποιο θα το ακουδεί.
1: Βλέπει την άλλη μέρα το τι έγινε, τι δεν έγινε. Εντάξει,
0: βλέπω την άλλη μέρα. Αυτό που πήρα όμως το μάτι μου είναι τα συγχαρητήρια που έχουν δώσει όλοι σε μια χώρα που για πρώτη φορά περνάει στου 16 και δεν είναι άλλη από την Αίγυπτο. Η οποία δεν μα είχε συνηθίσει σε τέτοιε ποδοσφαιρικέ επιτυχίε. Μπράβο στην Αίγυπτο και σήμερα το βράδυ βέβαια έχει έναν πάρα πολύ δύσκολο αγώνα. Να παίξει, παίζει με την Αργεντινή για το, για τον κύκλο για να πάνε στους 8 μετά. Εντάξει, δεν ξέρεις.
1: Εγώ ενθουσιάστηκα με την Νορβηγία, πέρασε στους 8. Μπράβο. Και έκανε εκεί ο Χάλαντ ένα πολύ ωραίο χορευτικό. Εκείνη, επειδή είναι τώρα ψαράδες Νορβηγοί, τι κάνουνε.
0: Τι κάνουνε.
1: Βαράνε μία τον Ταούλη,
0: ναι.
1: Και κάνουνε όλοι μαζί σαν να κοπηλατούν.
0: Ναι,
1: σαν
0: έχει γίνει πολύ τη μόδα αυτό το κοπηλατού.
1: Δεν είναι, είναι τη Νορβηγία.
0: Ναι, είναι Νορβηγοί κοπηλάτες, βέβαια.
1: Και πάρα πολύ μ' άρεσε και είναι χαμούλη στο στάδιο.
0: Ναι, τι να πω.
1: Έκατσε και όλοι οι παίκτες κάτω οι Νορβηγοί.
0: Δεν μπορούν να μας πάρουν αυτό, δεν είναι σωστό, γιατί μας παίρνουν την κοπηλασία, διότι εμείς είμαστε ο πρώτος πολιτισμός που σκίσαμε τις θάλασσες εμείς οι Έλληνες.
1: Ποιος κάνει, βγάλε εσύ μουρουνέλαιο.
0: Ποιος?
1: Μουρουνέλαιο.
0: Όχι, είναι ωραίο το μουρουνέλαιο, τους δεν το συζητάμε. Και τώρα ξεκινάω κι εγώ ένα, δεν στο έχω πει αυτό.
1: Τι μουρουνέλαιο.
0: Ξεκινάω ένα μασάζ, το οποίο θα είναι αφιερωμένο στους Σκανδιναβούς.
1: Να τα.
0: Θα έχει μέσα ηχθιέλαιο, ναι,
1: ωραία.
0: Θα είναι με ηχθιέλαιο στο σώμα, θα έχει φύκια, θα έχει αλάτι.
1: Και θα
0: μυρίζει ξύλο, θα μυρίζει ωραίο, όριμο, πεπαλαιωμένο ξύλο θα μυρίζει.
1: Σου έχω καινούριο.
0: Πες το.
1: Να κάνεις λαγοκεφαλαίλαιο.
0: Α, πολύ καλό.
1: Εκεί να δεις
0: για πεθερές. Θα φύγουνε στον άλλο κόσμο. Τσάκα τσάκα θα τις στέλνω. Θεέ μου, Παναγία μου, φύλαξέ μας. Διονύση και να έρχεται τώρα και συγκοινωνούν το αποχή. Αγαπάμε τις πεθερές μας και θα τις αγαπάμε. Δεν το συζητάμε αυτό. Εκτός άμα είναι στριμμένες.

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Είπες και έχουν υποθεί πολλά πολλά πράγματα για την ακρίβεια, Γιάννη μου, Καπνίδη μου. Θα έχουμε προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα από το Σεπτέμβριο, από 10 έως και 20% όφελος για τα νοικοκυριά. Άντε να δούμε. Λέγεται τώρα ότι οι καθημερινά τρόφιμα, όπως γάλες, ζυμαρικά, αλεύρι, βρεφικά είδη, πολύ σημαντικό παιδιά, ψωμί, κοτόπουλο, γιαούρτια, λαχανικά, τυριά, αναψυκτικά, χυμή, κατεψυγμένα προϊόντα, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και περιποίησης και απορριπαντικά.
1: Μπράβο.
0: Θα έρθουν, σου λέει, με έκπτωση μέχρι και 20%.
1: Μάλιστα.
0: Να το δούμε και να μην το πιστέψουμε.
1: Δεν θα το δούμε και δεν το πιστέψουμε σίγουρο, αλλά τέλος πάντων. Δεν το πιστεύω εγώ.
0: Αυτό το πόσο κάνει εσύ το χρησιμοποιείς.
1: Ναι, το χρησιμοποιώ. Ναι, μου αρέσει. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η εφαρμογή. Πάρα πολύ μου άρεσε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γιατί μπαίνεις μέσα.
0: Είναι ακριβή όμως τα στοιχεία. Δηλαδή είναι εύκολο, δεν το έχω χρησιμοποιήσει.
1: Κοίταξε. Δεν έχω 100% δει αν αντιστοιχούν όλα τα σούπερ μάρκετ, όλες οι τιμές. Ναι. Αλλά το ότι μπορείς να βρεις, ας πούμε, το φθηνότερο και να πεις ότι ξέρεις τι, εγώ θέλω να πάρω τα απορριπαντικά για τους επόμενους 2 μήνες και να κάνω, ρε παιδί μου, να τα πάρω πιο οικονομικά. Ναι. Βρίσκεις, βλέπεις ποιο είναι το φθηνότερο, ναι. Μετά πηγαίνεις εκεί και βλέπεις αν όντως η τιμή αντιστοιχεί ή όχι, αλλά αντιστοιχεί όμως, γιατί είναι υποχρεωμένα τα σούπερ μάρκετ να δίνουν ακριβή στοιχεία. Αυτή η εφαρμογή μου άρεσε πάρα πολύ για αυτούς που θέλουν να οργανώσουν τα βασικά τους ψώνια. Δεν είναι.

0: για όλα τα ψώνια. Δεν είναι ότι για κάθε προϊόν θα πηγαίνει άλλο.
1: Δεν είναι για όλα τα ψώνια εμά.
0: Όχι, δεν είναι για μένα που είμαι ψωνάρα, αλλά παιδί μου, γενικά όμω, αν θέλει, για παράδειγμα, να πάρει τα απορριπαντικά του μήνα, να πάρει τα καθαριστικά του σπιτιού σου. Μπορεί να οργανωθεί. Είναι πολύ ωραίο.
1: Ωραία, τέλεια.
0: Και μπορεί να δώσει έτσι μια άλλη αύρα στο πορτοφόλι σου.
1: Πάμε να δώσουμε και άλλη αύρα. Μέλισσε.
0: 30-40.

0: Love Radio Crete 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Τη Μαρία τη στείλαμε για καφέ και ξέμεινε. Να δούμε πότε θα του φέρει αυτού του καφέδες. Δεν το συζητάμε εδώ. Βλέπω, παιδιά, τεράστιες ανατροπές για την Ιθάκη. Τώρα που βγαίνει η ταινία με τον Οδυσσέα, βλέπω να γίνεται ένας κακός χαμός με το γενικά με όλη αυτή την κατάσταση, την Οδύσσεια του Ομήρου. Όλα προσπαθούν να τα αλλάξουν, όλα τα αλλάζουν. Θα αλλάξουν τελικά. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πάντως αυτό που βλέπω είναι ότι βγήκε μία καινούργια μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ και Αμπερντίν και υποστηρίζει ότι ο Όμηρος δεν αποκαλεί ποτέ την Ιθάκη νήσο, αλλά χρησιμοποιεί όρους όπως γη, πατρίδα, δήμος κτλ. Σύμφωνα με τους μελετητές, αυτό σημαίνει ότι η Ιθάκη δεν ήταν ξεχωριστό νησί, αλλά περιοχή της Κεφαλονιάς, πιθανότατα στη Χερσόνησο της Παλικής. Μάλιστα. Τώρα τι να πω, τη θεωρία. Αυτοί ενισχύουν οι γεωλογικές έρευνες που δείχνουν πως όντως η Παλική δεν ήταν ποτέ αποκομμένο νησί, αλλά τμήμα της Κεφαλονιάς, ήδη από την εποχή του Χαλκού. Φυσικά πρόκειται για μια επιστημονική ερμηνεία και όχι για οριστική απόδειξη όλο αυτό, όπως αποδεικνύει ότι σχεδόν 3.000 χρόνια μετά η Οδύσσεια εξακολουθεί να κρύβει μυστικά και να μας κάνει να ξαναδιαβάσουμε τον Όμηρο με άλλο μάτι. Εγώ αυτό που λέω είναι, παιδιά, άλλο μάτι, ξάλλο μάτι. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι μια βόλτα τώρα στο κέντρο του Ηρακλείου, να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή, να πάρουμε το υπέροχό μας, το φανταστικό, το ηλεκτροκίνητο Set E-C3 από τη Citroën, SUV χαρακτήρας, μοντέρνα σχεδίαση, υπογραφή άνεσης από τη Citroën και φυσικά από την Emmanuel Veneris ΑΕ, αποκλειστικό αντιπρόσωπο της Citroën για το Ηράκλειο και αποκλειστική επισκευάστρια εταιρεία. Επιπλέον, ό,τι και αν συμβεί, θα είναι εκεί για να μας υποστηρίξει. Πάμε να το πάρουμε τώρα και να δούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο κέντρο του Ηρακλείου. Love Traffic. Τα πράγματα αρχίζουν και σοβαρεύουν στην 62 Μαρτύρων και από ό,τι φαίνεται στους κόμβους της Γιοφύρου και στον Άγιο Άνετο Χωστό, που ήδη έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη ουρά και δεν ξέρω γιατί από τόσο νωρίς, παιδιά, συμβαίνει αυτό. Το ίδιο σήμερα και στην Κνωσού αρχίζει να σχηματίζεται ουρά από την περιοχή του Αγίου Ιωάννη και προς τα κάτω, αλλά και στην άνοδο ακόμα έχει ουρά. Λίγο προσοχή, εάν μπορείτε να αποφύγετε αυτούς τους δρόμους, να πάτε από παράδρομους. Τρόπος προς αεροδρόμιο επίσης συγκεντρώνει αρκετή κίνηση. Αν θέλετε να πάρετε πτήση, λίγο προσοχή. 6956-64-10-28 είναι το Viber του σταθμού. Αν κάπου έχει κίνηση και δεν το μεταδώσουμε, στείλτε το σε εμάς. Ευχαριστούμε.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 8.
2: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης.
4: Αντώνης Ρέμος.
5: Ελένη Φουρέιρα.
6: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
7: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
6: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
8: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
9: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
10: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
9: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 10 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
12: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, απολαμβάνεις All Day Brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια. Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός.
15: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
17: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
18: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι ο Γιάννης Καπνίδης και απέναντι μου έχω την πανέμορφη, πανέξυπνη, λαμπερή, απαστράπτουσα, γυαλιστερή, ζουζουνάτη Μαρία Λιαδάκη.
19: Αυτή είμαι εγώ. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σας και μια ιδιαίτερη καλημέρα θα στείλω στην ξαδέρφη την Κάλια. Θα σας πω μετά γιατί. Και όχι μόνο, είναι εκεί στο αυτοκίνητο, αγαπημένη οικογένεια για μένα και ο Γιώργος και η Κάλια και η Δήμητρα πάνε για αγώνες της Δημητρούλας παρακαλώ και να τη στείλουμε την αγάπη μας, τα φιλιά μας και πάντα η μαμά και ο μπαμπάς τη στηρίζει και την αγαπάει.

0: Perfect και Ed Sheeran. Εδώ είμαστε, Λαβρεντιοκρήτη, 102,8. Perfect καιρό. Δεν έχουμε για κάποιους, για κάποιους άλλους έχουμε. Ο καθένας έχει τη δική του θερμοκρασία. Γι' αυτό μπορείτε κι εσείς να έχετε ό,τι θερμοκρασία και ό,τι κλίμα θέλετε. Ειδικά αν η Climatologic είναι μαζί σας. Μαζί μας πάντως είναι σίγουρα σε κάθε δελτίο του καιρού. Ελευθερίου Βενιζέλου 106 θα τους βρούμε. Εκεί τα έχουν όλα. Ψήξη και θέρμανση στα καλύτερά της. Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία που χρειαζόμαστε. Πάμε λοιπόν για το δελτίο του καιρού από Γιάννη Καπνίδη.
1: Πάμε να δούμε λοιπόν πώς θα έχει ο καιρός σήμερα. Η μέρα είναι ηλιόλουστη, φαίνεται από το πρωί, με τον ήλιο να κυριαρχεί από νωρίς και ελάχιστες παροδικές νεφώσεις να μην μας χαλούν καθόλου τη διάθεση. Ένα καθαρό καλοκαιρινό σκηνικό με τον υδράρχηνο να σκαρφαλώνει στους 30 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Ο άνεμος πνέει από βορειοδυτικές διευθύνσεις, τα δροσερά μας μελτέμια, με ένταση γύρω στα 4 με 5 μποφόρ, δεν είναι και λίγο. Στις μεσημεριανές ώρες θα φτάσει αρκετά τόσο πολύ, για να δροσίσει την ημέρα και να κρατήσει και τη θερμοκρασία χαμηλά, γιατί όπως σας λέω κάθε μέρα σε άλλες πόλεις, μας βλέπετε εδώ στο Ηράκλειο, σε άλλες πόλεις έχει πολύ περισσότερη ζέστη.
0: Έχει βράσει ο κόσμος.
1: Το απόγευμα και το βράδυ η ζέστη θα υποχωρήσει απαλά, η θερμοκρασία θα κατέβει στους 25 βαθμούς Κελσίου, ο αέρας θα μαλακώσει στα 3 μποφόρ. Μια συμβουλή για σήμερα: με το δυνατό ήλιο του Ιουλίου, το αντιλιακό, το καπελάκι και το νερό στο χέρι είναι απαραίτητα, ειδικά τις ώρες αιχμής. Κρατηθείτε υδατωμένοι, φάτε φορτάκια, πιείτε χυμούλιδες. Και τώρα θέλω να πω στην αγαπημένη μας Δήμητρα που πηγαίνει να κάνει αγώνες στον
0: Άγιο Νικόλαο. Με τον κολυμβητικό μου Ηρακλείο, παρακαλώ, έχω ξυπνήσει εξημέρωτα τα παιδιά μας.
1: Έτσι, είναι μια γοργόνα και όλα τα παιδάκια είναι γοργονάκια και γι' αυτό θα τους αφιερώσουμε αναβίση.
0: Σου είπα ότι είναι συγχρονισμένη κολύμβηση, το είπα.
1: Ναι. Ή να τους αφιερώσουμε το Αιγαίο, γιατί παίρνουν τον άνεμο, παίρνουν τα σύννεφα, τα παίρνουν όλα όταν κολυμπάνε, τα αγαπάμε πολύ.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Μόνο για σένα.
1: Love Radio Κρήτης 102,8 για σένα εδώ και είμαστε μαζεμένοι εδώ και όλοι μαζί κοιτάζουμε την Νορβηγία, παιδιά, και έχουμε πάθει σοκ. Τι γίνεται με αυτούς τους Νορβηγούς? Έχουν φάει τον κόσμο, έχουν πάρει όλο τον πλανήτη. Δεν ξέρω τι τους έχει. Τι κοκαλάκι της νυχτερίδας είχαν φέτος στο Μουντιάλ, γιατί δεν είναι μόνο ότι απέκλεισαν τη Βραζιλία. Και έχουν βγει διάφορα memes, δεν ξέρω αν έχεις δει στο ίντερνετ που δείχνουν Vikings.
2: Εντάξει, αφού είναι Vikings οι άνθρωποι.
1: Είναι σωστά, παιδιά, αλλά έχει πολύ πλάκα αυτά τα memes που έχουν βγει, που είναι ντυμένοι Vikings οι ποδοσφαιριστές της ομάδας και πηγαίνουν στον Αμαζόνιο να κατακτήσουν τον Αμαζόνιο και καλά στη Βραζιλία.
2: Μακάρι, εγώ τους συμπαθώ τους Νορβηγούς.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
2: Έχω και μία γνωστή στην Νορβηγία, μία αγαπημένη. Ξαδέρφη της Ειρήνης, φίλης μου.
1: Είναι Νορβηγίδα.
2: Βέβαια, μισή. Μπράβο. Και μένει Νορβηγία.
1: Μπράβο. Οπότε... μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι
2: πολύ. Δεν μας έχουν δώσει ένα βαθμό στην Eurovision, αλλά σήμερα.
1: Βρέα, φέρνουν Σολομό και τι μας νοιάζει. Μην μας δώσουν ένα Σολομό, είναι πολύ ωραίο.
2: Εγώ στενοχωρήθηκε την Πορτογαλία που αποκλείστηκε από την Ισπανία, αλλά εντάξει, συμβαίνουν αυτά.
1: Γίνονται αυτά. Η Πορτογαλία, παιδιά, έχει γνωρίσει μεγάλες δόξες και στο ποδόσφαιρο.
2: Στην Πορτογαλία έχω πάει, σου λέει, κάτσε.
1: Έχει χάσει από την Ισπανία, έχασε τώρα, έχασε παλιά και από την Ελλάδα. Δεν πειράζει, είναι μεγάλες δόξες αυτές. Τι να κάνουμε. Τότε που είχε γίνει ακόμα το κρατάω με τα μούτρα. Που μας είχαν κάνει επειδή έχασαν. Τι γίνεται τότε, σιγά.
2: Εντάξει, στεναχωρήθηκαν οι άνθρωποι.
1: Δεν στεναχωρήθηκαν απλά.
2: Πάντως πολύ μου την έχει δώσει τώρα οι ώρες που παίζει το Μουντιάλ, διότι εμένα μου άρεσε να βλέπω.
1: Ναι, όχι, είναι ωραίο και ήταν και ωραίο όλο αυτό το κόνσεπτ να πηγαίνουμε στα σπίτια να τρώμε έτσι πιτσούλες, να βλέπουμε τον αγώνα.
2: Να τρώμε,
1: το φαγητό ήταν. Τώρα, έτσι,
2: ότι μένει ληστικό τώρα που δεν βλέπει κανένα.
1: Ημένο, αφού είμαι σε διατροφή. Θα χαλούσα τη διατροφή μου άμα γινόταν το Μουντιάλ στην Ευρώπη.
2: Οπότε για σένα γίνονται όλα.
1: Για μένα γίνονται. Και να δώσουμε και συγχαρητήρια φυσικά στο Χάλαντ, τον ποδοσφαιριστή των Νορβηγών.
2: Ψιλολέλεκα.
1: Ναι, το ψιλολέλεκα, 95, σαν το Χαριστέα το δικό μας. Περπατάει, παιδιά, και σηκώνει αέριδες. Δεν υπάρχει.
2: Είναι, είναι, πηγαίνει, είναι σαν γίγαντας.
1: Και είναι πολύ ωραίο παράδειγμα και για τα νεότερα τα παιδιά. Ο τρόπος ζωής
2: του. Το ύψος εννοείς.
1: Όχι το ύψος, το ύψος. Άμα ψηλώσει, ψήλωσε. Τώρα τι παράδειγμα. Πάρω παράδειγμα, το χάλα να ψηλώσω κι άλλο. Δεν είναι. Με πνίξει, δεν την μπορώ. Θα με πνίξει. Ο τρόπος ζωής του και το ότι τρέφεται γυνά.
2: Όλοι βρε Γιάννη. Δηλαδή, ποιο ποδοσφαιριστής τώρα που είναι στο Μουντιάλ τρέφεται ανθυγιεινά.
1: Καλά, δες τι κάνει αυτός. Και μετά μιλάμε.
2: Δεν
1: πόσο,
2: θέλω να δω τι κάνει. Πόσο θα φύγω το καφέ μου, να με αφήσει ήσυχη, άσε μου να ακούσει τη μουσική μου.
1: Πάμε
2: θα κάθομαι τώρα να δω τι κάνει ο Χάλαντ.
1: Πάμε
2: δεν
1: να
2: ακούσουμε
1: τέκτο. Να, δεν θέλει φυσικά να μην ακούσει. Γίνει διατροφή ή θα πάθει κάτι.
2: Όχι, θέλω να φάω εδώ τα αυγά μου, να τα ευχαριστήσω.
1: Πα και αυτό τρώει αυγά.
2: Πώ θα τρώει.

0: Take that και rule the world. Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8 και φύγαμε διότι ήρθε η ώρα να πάρουμε το ηλεκτροκίνητο EC3 από Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ και να πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου. Χαμούλη σήμερα.
1: Love Traffic.
2: Χαμούλης πραγματικά και 62 μαρτύρων από ό,τι φαίνεται φορτώνεται και η Κόμβη στη Γιώφυρο. Στον Άγιο Γιάννη το Χωστό έχει ουρές, αλλά από ό,τι φαίνεται κυλάνε πολύ καλύτερα σε σχέση με μισή ώρα πριν. Το ίδιο ισχύει και για την Κνωσού, εκτός από το ότι κυλάνε πολύ καλύτερα. Δεν κυλάνε πολύ καλύτερα. Οι ουρές έχουν αυξηθεί επάνω στην Κνωσού από τον Άγιο Ιωάννη μέχρι και την είσοδο του Ηρακλείου και αυτό συνεχίζεται και στα φανάρια της Λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως. Και επίσης πάρα πολύ μπλοκάρισμα και κίνηση στην Ικάρου. Προσοχή, αν πηγαίνετε αεροδρόμιο, πάρτε το ΒΟΑΚ για να είστε σίγουροι. 6-9-56-64-10-28 είναι το Viber του σταθμού. Αν κάπου έχει κίνηση και δεν το έχουμε μεταδώσει, στείλτε το εδώ σε εμάς. Αν ψάχνετε το ιδανικό καλοκαιρινό σκηνικό, το βρήκατε. Cicada Weekend και με τον Love Radio Crete 102,8 κάθε Σάββατο ζωντανά από το Cicada Seascape Experience στον Καρτερό με μουσική, χαμόγελα, κοκτέιλ, σούσι και φυσικά τη δική μας Love Παρέα.
0: Το Σαββατοκύριακο λοιπόν ξεκινάμε υπέροχες live εκπομπές και να σας περιμένουμε και εσάς να το ζήσουμε παρέα. Για δύο τυχερούς ακροατές, επίσης υπάρχει μοναδικό δώρο, beat set και δείπνο για δύο άτομα και το μόνο που έχετε να κάνετε να βρείτε το διαγωνισμό στο Instagram του σταθμού μας, Love Radio Crete, να ακολουθήσετε τα βήματα και καλή επιτυχία, lovers!
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
0: Hondo Center. Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
6: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
0: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
6: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
7: Και εμείς Jets στη Σαντορίνη με τις E-Jets. Σε 1 ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
0: Σαντορίνη, μετά από μια μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλντέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λαχταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
7: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις Seajets. Κρατήσεις στο seajets.gr.
8: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.

0: έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
1: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο σμαραγδένιο όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
0: Τέλειο. Πού είναι?
1: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
0: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ουχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Κι άλλο και Ντανάε. Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Και έχω να σας πω ότι από σήμερα, Τρίτη 7 Ιουλίου, ξεκινάει η υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή στα ΑΕΗ και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή σε σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Να σας πω λοιπόν ότι οι υποψήφοι που δεν πρόλαβαν να αποκτήσουν ή έχουν ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης μπορούν να απευθύνονται στο λύκειό τους ή εναλλακτικά να ορίσουν και νέο password μέσω της εφαρμογής. Τετάρτη 8 Ιουλίου ενεργοποιείται η δυνατότητα εκτύπωσης βεβαιώσεων συμμετοχής για όσους συμμετείχαν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, ή ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, που θα συμπεριλαμβάνουν τους γραπτούς βαθμούς όλων των εξεταζόμενων μαθημάτων. Πω, τι άγχος και αυτό.
1: Άστο, τι άγχος και αυτό. Γιατί εμείς παλιά που το είχαμε κάνει το μηχανογραφικό, πριν τις πανελληνίες το κάναμε, παιδιά, παλιά το μηχανογραφικό. Δεν ξέραμε τι θα γράψουμε και ποιοι ήταν οι βαθμοί μας. Πρώτα δηλώναμε τις σχολές που θέλαμε και μετά πηγαίναμε και δίναμε εξετάσεις και ανάλογα όπου περνούσαμε.
0: Α, περίμενε, πριν γράψετε ακόμη δυνατό.
1: Αν θυμάμαι καλά, το μηχανογραφικό το συμπληρώναμε ενώ κάναμε μαθήματα.
0: Έχω την εντύπωση μετά που δίνατε. Απλά δεν ξέρατε τι βαθμό είχατε.
1: Όχι. Αφού ήμασταν στα φροντιστήρια, κάναμε φροντιστήρια ακόμα.
0: Τι μου λέτε.
1: Δηλαδή, μας βοηθούσαν οι καθηγητές στο φροντιστήριο να συμπληρώσουμε ένα μηχανογραφικό και δεν ξέραμε.
0: Και σήμερα βοηθάνε.
1: Άλλο αυτό. Αλλά δεν ξέραμε. Δεν είχαμε γράψει ακόμα, δεν ξέραμε τι γίνεται. Δηλαδή, δεν υπήρχε κάτι να λες, ξέρεις τι, δεν έγραψα καλά σε αυτά τα μαθήματα. Μωρέ, οι βάσεις μου θα είναι πάνω κάτω τόσες. Δεν υπήρχε αυτό. Εντάξει, δεν ήξερες τίποτα. Επιλέγαμε σχολές.
0: Βέβαια, εντάξει, και το αστείο της όλης φάσης είναι που όλοι κάνανε λάθος στο μηχανογραφικό γι' αυτό δεν πέρασαν.
1: Καλά.
0: Εμείς το είχαμε αυτό πάρα πολύ.
1: Εμείς δεν το είχαμε.
0: Κάποιοι ήταν ψέματα όμως. Δεν γίνεται κάνετε όλοι λάθος στο μηχανογραφικά αφού έχετε ρωτήσει. Ακόμη και το παπά της ενορίας για το μηχανογραφικό σας. Δηλαδή, είναι σάφη. Σε κάθε περίπτωση, να πούμε ότι επειδή είναι αγχωτικές διαδικασίες, να στείλουμε το κουράγιο την αγάπη μας και ότι όλα θα πάνε καλά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Όλα θα πάνε καλά και φυσικά, αν κάνεις μια γρήγορη βόλτα στα κύθυρα πριν από όλα αυτά, όλα θα πάνε ακόμα καλύτερα.
2: Φύγαμε για κύθυρα. Βουτιές στον αυλέμονα, φαγητό στην ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
3: Και για τη διαμονή μας, Χορόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στου χορού τον Γκάμπο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
2: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
3: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
2: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προαύλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για κύθυρα.

Πρωινό με τη Μαρία και τον Γιάννη στο Love Radio Κρήτης 102,8. Στο Love Radio Κρήτης 102,8.

παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Να ξαναρθούν τέτοιες στιγμές. Διότι η Αλεξάνδρα Εφρέμογλου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο. Πραγματικά ήταν, τη βλέπω εδώ και είναι καταπληκτική. Ναι. Δεν ξέρω αν είδες το στιγμιότυπο.
1: Το είδα. Είναι.
0: Πόπο, παιδιά,
1: πετάει. Σου κόβει την ανάσα.
0: Απίθανη, φανταστική. Είναι. Πώς τη λένε, Βρυγιάννη, αυτό το διάδρομο που κάνουν έτσι και γυρίζουν γύρω-γύρω.
1: Δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό. Σαν
0: παλαβές.
1: Το παιχνίδι, αυτό το άθλημα.
0: Είναι καταπληκτική, πραγματικά. Η προσπάθεια, η προπόνηση, η επιμονή βρήκαν το στόχο τους, από ό,τι λέει. Και ήταν από τις καλύτερες εκδοχές και είπα ότι ήταν η καλύτερη της φορά, ενώ έχει ξανακερδίσει στο παρελθόν.
1: Μπράβο στο κορίτσι, πραγματικά εκπληκτική. Εμείς το χαρήκαμε πάρα πολύ. Να τη χαίρεται και η μαμά της και ο μπαμπάς της, να τη χαίρεται η γονείς της, η οικογένειά της. Πάρα πολύ. Να έχει υγεία και να μας φέρνει τέτοια ωραία μετάλλια και τέτοιες ωραίες στιγμές στον
0: αθλητισμό. Αγαπάμε.
1: Βέβαια. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Teddy Swims και The Door εδώ, νάτο. Μυστήρια, ωραία. Έρχεται εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10.

0: Και ήρθε η ώρα να πάρουμε το αγαπημένο μας C3 από τη Citroën, ένα αυτοκίνητο που τα έχει όλα πραγματικά. 100% ηλεκτροκίνητο, όφελος για τον πελάτη έως και 5.600 ευρώ για την αγορά του. Και η έκδοση Urban Range να κοστίζει μόνο 17.900 ευρώ. Το νέο ηλεκτροκίνητο C3 τη Citroën θα το βρείτε φυσικά στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, αποκλειστική αντιπρόσωπο τη Citroën για το Ηράκλειο. Και πάμε τώρα να το πάρουμε, να κάνουμε μια ωραία βόλτα και να δούμε πώς πάει η κίνηση στο κέντρο του Ηρακλείου από τα βελούδινα χείλη τη Μαρία Λιαδάκη.
1: Love Traffic. Έχουν λίγο ηρεμήσει τα πράγματα σχετικά στις εξώσεις Εθνικής, αλλά δεν είναι ακόμη σε καλή κατάσταση. Να πούμε ότι 62 μαρτύρων έχει αρκετές καθυστερήσεις, ενώ και προς το κέντρο αρχίζει και μετατοπίζεται κίνηση σιγά σιγά ή και γρήγορα γρήγορα, μη σας πω. Έβανς αρκετή κινησούλα, ενώ και οι δρόμοι που οδηγούν προς το Ηράκλειο θέλουν αρκετή προσοχή. Η Κάρου και Στέλιου Καζαντζίδη και στη Διασταύρωση και όπου υπάρχει φανάρι υπάρχουν δυσκολίες, ενώ όταν πηγαίνετε ή έρχεστε από αεροδρόμιο θα πρέπει να ξεκινήσετε αρκετά νωρίτερα. Να πούμε ότι στον ΒΟΑΚ και στο ύψος εκεί στο Κοκκίνη Χάνη που υπάρχουν τα έργα, τεράστιες δυσκολίες και ουρές. Οπότε να έχετε υπομονή και να ξεκινήσετε αρκετά νωρίτερα αν πηγαίνετε ή έρχεστε από Άγιο Νικόλαο. 6956-64-1028 στα μηνύματα σας στο Viber.
2: Ρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
3: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
4: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
3: Καλά, κάτι θα κάνω.
5: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
6: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
7: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
8: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικούς καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Μποφόρ στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
7: Πάρος, φως, κυκλαδίτικη γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
9: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
10: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
11: Α, τις βρήκα ξανά.
10: Πού?
11: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
10: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
12: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
13: Hello, I'm Sam Smith. this is Elton John.
14: Hey guys, it's Bruno Mars.
15: This is Alicia Keys.
16: Hey, what's up, this is John Legend.
17: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
1: Καλημέρα σας, καλημέρα, εδώ είμαστε 3η 7 Ιουλίου, Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη και έχουμε ακόμη μία ώρα εκπομπή.
0: Και δεν το βάζω κάτω Μαρία μου, τι λέω κάθε φορά που μου πάνε όλα στραβά, I will survive λέω.
1: Θα survive άραγε,
0: τι να, για
1: εγώ
0: να
1: μαζί σου. Έχουμε γλιτώσει και να έχουμε γλιτώσει Γιάννη Καπνίδη.
0: Ναι.
1: Από λαγοκέφαλος θα τη γλιτώσουμε ή...
0: I will survive.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στο Λαβρίντο Κρήτης 102,8, έκπτωτος άγγελος.
1: Για να μην λιώσετε κι εσείς πάνω σας και δίπλα του στον άλλο και παραδίπλα.
0: Και εδώ ο άγγελος της ευγένειας που δεν διακόπτει ποτέ, η Μαρία Λιαδάκη μαζί με τον Γιάννη τον Καπνίδη. Μέχρι τις 10 θα είναι παρέα μαζί και κάτι έχει να μας πει εδώ η Μαρία. Κάτι
1: έχω να σου πω για κλιματολότζικ, μου αφήνει.
0: Να
1: είναι ο καθένα τα βγάτω. Εγώ κλιματολότζικ και εσύ καιρό. Ξέρω καλύτερα, είναι στα μέρη μου.
0: Είναι.
1: Λοιπόν, πάμε μέχρι Ελευθερίου Βενιζέλου 106, εκεί στον κόμβο τη ανόδου 5 μέτρα δεξιά, όπω πάτε προσγάζει. Έχει Δαβρύτη, ψήξη και θέρμανση στα καλύτερά της, 30 χρόνια τώρα εμπειρία και τεχνογνωσία. Την καλημέρα μας σε όλη την ομάδα. Ό,τι και αν θέλετε να απευθυνθείτε στους ειδικούς και για δελτίο του καιρού, πάντα Γιάννης Καπνίδης, παιδιά.
0: Πάντα, προσοχή. Η μέρα είναι ηλιόλουστη όπως βλέπετε. Ξαστεριά θα έχουμε όλη μέρα και όλη νύχτα, με τον ήλιο να κυριαρχεί από νωρίς και ελάχιστες παροδικές νεφώσεις να μην μας χαλούν καθόλου τη διάθεση. Ένα καθαρό καλοκαιρινό σκηνικό με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει όσους 30 βαθμούς Κελσίου μέχρι το μεσημέρι. Ο άνεμος πνέει από βορειοδυτικές διευθύνσεις, τα δροσερά μας μελτέμια τα γνωστά, με ένταση από τα 4 ως τα 5 μποφόρ τις μεσημβρινές ώρες, αρκετά για να δροσίσουν την ημέρα και να μην ανέβει η θερμοκρασία και μας ανέβει το αίμα στο κεφάλι και έχουμε νεύρα σαν τη Μαρία Τηλιαδάκη.
1: Το δεν απόγευμα... έχω νεύρα σήμερα, είχα χτες.
0: Τέλος πάντων, το απόγευμα και το βράδυ η ζέστη θα υποχωρήσει απαλά και η θερμοκρασία θα πέσει στους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου, με τον αέρα να μαλακώνει στα 3 μποφόρ. Εγώ αυτό που θέλω από εσάς είναι να πιείτε αρκετό νερό, να έχετε έτσι φρουτάκια και να τρώτε όλη μέρα και φυσικά να έχετε το καλοκαίρι στην καρδιά σας.

0: Κάποια στιγμή ελπίζω να το βρει το husband της αυτή η Ρέι. Δεν γίνεται.
1: Κάτι
0: γίνεται.
1: Να του μαγειρέψει, κάτι να του ψήσει, να του.
0: Και να ήθελε, της είχα βρει εγώ ένα husband τώρα άλλον για αντικατάσταση. Τον Eric Haaland, τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος από ό,τι φαίνεται είναι παιδί για σπίτι, παιδιά. Παιδί για σπίτι. Και θα σας πω γιατί. Όλη αυτή η επιτυχία δεν οφείλεται, λέει, στο κομμάτι το μόνο ότι είναι πάρα πολύ καλός και έχει DNA, γιατί οι γονείς του ήταν αθλητές. Δεν είναι
1: και
0: μόνο
1: ένα
0: αυτό.
1: Παλικάρι μέχρι και πάνω. 95 τρέχει, λύσεται.
0: Το παλικάρι αυτό ξέρεις τι τρώει για φαγητό. Του αρέσουν πάρα πολύ τα κρεατικά.
1: Γαριδάκια δεν θα τρώει.
0: Όχι, γαριδάκια δεν τρώει, πατατάκια δεν τρώει, τέτοια δεν τρώει. Κοιμάται κάθε βράδυ 10:30. Αυτό είναι παιδί για σπίτι. Το
1: κλείνεις,
0: το βάζεις για ύπνο, βγαίνεις βόλτα εσύ μετά. Το καλύτερο.
1: Να το.
0: Πριν πέσει για ύπνο 3 ώρες πριν, φοράει γυαλιά για την μπλε ακτινοβολία και να μην τον ενοχλούν στον ύπνο. Στο δωμάτιο μέσα δεν υπάρχουν κεραίες, δεν υπάρχουν κινητά εκεί που κοιμάται.
1: Δεν κατάλαβα. Τι γυαλιά για την μπλε ακτινοβολία.
0: Δηλαδή... Υπάρχουν γυαλιά για την μπλε ακτινοβολία, για τον μπλε φως.
1: Γιατί έχει μπλε φως αυτό στο δωμάτιό του.
0: Το οποιαδήποτε λάμπα παράγει μπλε φως και σου μειώνει τη μελατονίνη, σου λέει.
1: Πρέπει να κοιμάμαι. Και κυκλοφορεί μες στο σπίτι ένα τρίωρο πριν κοιμηθεί με γυαλί ηλίου.
0: Έτσι. Αυτό. Πολύ ωραίο. Είναι πολύ όμορφο.
1: Τζίζους. Ναι.
0: Τρέφεται με καρδιές. Με σηκώτια, με εντόστια, του αρέσουν πολύ και με, ναι, τρώει καρδιές από μοσχάρια. Μοσχαροκαρδιές. Του αρέσουν. Τι να κάνουμε, παιδιά, είναι κάρνιβορο τύπος.
1: Ναι, βίγκαν του κόσμου, ενωθείτε τώρα να ακούσετε αυτό το μικρόφωνο.
0: Και βγαίνει μόνος του και κάνει ψώνια, γιατί δεν έχει σεφ όπως άλλοι ποδοσφαιριστές, ρε παιδί μου, που κάνουν διάφορα τέτοια. Τα κάνει,
1: τέτοια.
0: Τα κάνει και μαγειρεύει μόνος του. Εγώ εντωμεταξύ δεν μπορώ να το κάνω αυτό, γιατί είναι και με ποιον μένει στο σπίτι. Εγώ προσπαθώ να κάνω μια διατροφή, να χάσω ένα κιλό την εβδομάδα. Μην φανταστείτε τίποτα τρέλο. Κάνω τη διατροφή και έχω τη Μαριάννα προχτές και βλέπω, ανοίγω το φαγητό μου να φάω, βλέπω. Λειψημερίδα, λέω τι να πω, αυτό θα είναι, ας μην μιλήσω. Επίνασα με τα παιδιά, έφαγα μια πάστα. Και γυρίζω σπίτι και μου λέει σου κράτησε το υπόλοιπο για το βραδινό. Μα μου έφαγε τη μερίδα.
1: Ο ένας είναι ο άλλος το Χάλαν, το άλλος χαλασμένος αλλού.
0: Εγώ είμαι ο Χάλιαν.
1: Εγώ πάντως ξέρω ότι οι Νορβηγοί που πήγαν έτσι σε άλλη χώρα και στην Αμερική που πήγαν για να κάνουν τα ωραία τους τα μάτς, κρατούσαν μαζί δεν ξέρω και εγώ πόσα κιλά ψάρια και σολομού για να μην χαλάσει διατροφή τους.
0: Ναι, δεν μπορούν, τους αρέσει. Τους αρέσει, τέτοια είναι. Και εγώ κρατάω μαζί μου τις πάστες μου. Όπου και πηγαίνω.
1: Ναι, τα έχεις βρει και εσύ με τον εαυτό σου με τις πάστες σου, τα έχει βρει και ο Χάλαντ με τον εαυτό του με τις καρδιές και τα εντόστια. Βρείτε τα εσείς εκεί και αφήστε μας εμάς την ησυχία μας πια.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Τουλάχιστον εσύ, Ηλία, βρετέ, τα έχεις βρει με τον εαυτό σου, γιατί οι υπόλοιποι εδώ πέρα μέσα δεν μπορούν.
2: Παλεύουμε
1: να τα
2: βρούμε και με τους εαυτούς μας και με τους άλλους. Θα τα καταφέρουμε. Πού θα πάει αυτό?
1: Δεν μπορεί.
2: Αυτό που θα κάνουμε σίγουρα και θα κάνουμε έτσι τη βόλτα μας ωραία και καλή και δεν θα μας φοβίζει τίποτα και κανείς και θα παίρνουμε το αυτοκίνητό μας και θα φεύγουμε μακριά από όλους και από όλα είναι το ηλεκτροκίνητο Citroën EC3. 100% υπέροχο, 100% Citroën, 100% ηλεκτροκίνηση και Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Χρόνια τώρα εμπειρία και τεχνογνωσία που χρειαζόμαστε στα αυτοκίνητά μας. Πάμε για Love Traffic.
3: Love Traffic.
1: Σκοτσέζικα ντους μας κάνει η κίνηση από ό,τι φαίνεται στο Ηράκλειο σήμερα, γιατί είναι μία πάει καλά, μία αρχίζουν και μπουκώνουν οι δρόμοι. Στην 62 Μαρτύρων τώρα τα πράγματα είναι καλύτερα, μόνο προς την έξοδο στο κυκλικό θα βρείτε ουρά. Το ίδιο ισχύει για να τον Άγιο Άνετο Χωστό, πολύ καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με μισή ώρα πριν. Και η Κνωσού μεν έχει ουρές στο κυκλικό στο ύψος του Αγίου Ιωάννη, παρόλα αυτά είναι πολύ μικρότερες και ρέουν καλά. Το προηγούμενο μισάωρο όλα αυτά ήταν μέσα στο κόκκινο. Αυτό που παραμένει λίγο επικίνδυνο εάν το επιλέξετε είναι λεωφόρο Σικάρου προς το αεροδρόμιο, αν πρέπει να πάρετε πτήση ή πηγαίνετε από το ΒΟΑΚ για να φτάσετε λίγο πιο νωρίς ή ξεκινήστε πιο νωρίς από το σπίτι. 6956-64-10-28, στείλτε τα μηνύματά σας εδώ στο Love Radio Crete, στο Viber του σταθμού για να μεταδώσουμε την κίνηση σωστά.
4: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center. Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
6: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
7: Σαντορίνη, ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Ηφαιστεία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ηφαιστεία.pavlasantorini.gr.
6: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι lime, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
8: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
9: Πίνασες. Ώρα για κολατιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack.
10: παντού. Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίντος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και Σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Τα ωραιότερα ελληνικά
13: και ξένα τραγούδια.
14: Live shows κάθε μέρα.
15: Όλη μέρα.
16: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
17: Και έτσι σας Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Λαβρίντο Κρήτης 102,8 λέει την Κάκα και Μπρούνο Μάρς. Die with a smile. Τη μάτια σα, παιδιά. Πασπατεύει τα μαλλιά τη. Χρωτσο, χρωτσο, χρωτσο.
1: Με μάτιασε, με μάτιασε. Πάνω που έβαλα και μια στιγμή αρχίζει και πετάει το τσούλοφ. Με μάτιασε.
0: Μα δεν γίνεται, βρε Μαρία, όμως όλη λοιπόν, την ώρα να ασχολούμαστε με τρίχες και με τα μαλλιά μας.
1: Πρόσεξε πολύ καλά, διότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα Σουαχίλη.
0: Θα με βρει στα Σουαχίλη, έτσι.
1: Δεν θα σε βρει στο Σουαχίλη, θα σε στείλω. Τανζανία, Κένια, Ουγκάντα, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ρουάντα, Μπουρούντι, Μοζαμβίκη και Κομόρες. Εκεί
0: αντιλιακό να πάρει, εκεί έχει πολύ ήλιο. Πάντως, θα ξέρει. Πολύ.
1: Λοιπόν, σου έχω εδώ φράσεις σουαχιλέζικες.
0: Να μάθω, άντε.
1: Καλώς ήρθες, Γιάννη.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Καριμπού.
0: Καριμπού.
1: Γιάννη. Μάλιστα. Καριμπού ή καρύμπου ή κάριμπου. Καριμπού θα πω γιατί μου αρέσει καλύτερα.
0: Πιο ωραίο ακούγεται, ναι.
1: Ακούνα ματάτα είναι μια φράση σουαχίλη. Την οποία την ακούμε όλη την ώρα και συνέχεια.
0: Έχει και τραγούδι Disney.
1: Ξέρεις τι σημαίνει το.
0: Ναι, no problem. Κάνα πράγμα. Ακούνα ματάτα.
1: Του αγαπώ στα σουαχίλη. Είσαι έτοιμο.
0: Πολύ.
1: Να κουπέντα, Γιάννη.
0: Να κουπόσα.
1: Να κουπέντα, Γιάννη.
0: Να κουπέντα. Α, πέντα. Πέντα, νόμιζα να κουπέντε.
1: Να κουπέντε, αγάπαμε και σήμερα. Να κουπέντε και εγώ, πες. Πες και
0: αν έλεγε ρε παιδί μου να κουπέντε, είναι πάρα πολύ για αγάπη αυτό το πράγμα. Είναι άλλο. Κατάλαβε πολύ οι πέντε.
1: Πέντε καλό ομάδα μπάσκετ.
0: Κοίταξε, η Αφρική έχει άλλα ήθη και έθιμα. Δεν θα πω κάτι γι' αυτό, δεν μπορώ να παρέμβω.
1: Τα λέμε αργότερα.
0: Α, τα λέτε.
1: Του Ταονάνα μπαντάγε.
0: Του Ταονάνα μπαντάγε, μάλιστα.
1: Του Ταουάνα, Γιάννη. Το Ταουάνα τώρα είναι το τα λέμε ή το αργότερα.
0: Δεν ξέρω. Κανείς το Ταουάνα μπαντάγε θα είναι το αργότερα.
1: Έω εγώ και φράση ολόκληρη, είσαι έτοιμο.
0: Ναι, πες.
1: Μίμινι μπγκριλ. Περίμενε.
0: Φτύστο! Μην πνιγεί.
1: Λοιπόν, μίμινι μπγκρίκι.
0: Ναι.
1: Λακίνι νέο Ναογκλέα και Σουαχίλη.
0: Σουάνα μου άνα μπαρμπαρίγα τώρα... που έλεγε και ο Κωνσταντάρας στην ταινία. Μιλάμε πραγματικά. Όχι παιδιά, δεν μπορώ να πού τη θυμήθηκα ε.
1: Αυτό ήταν με
0: ναι.
1: Πρωτοβουσιάνικη.
0: Προσφορά, προφορά, ναι ήταν. Δεν το συζητάμε γιατί εμείς εδώ προφορά. Και προφορά. Εμείς εδώ στην Κρήτη είμαστε το κάτι άλλο. Στις προφορές το συζητάμε. Θέλω πάρα πολύ να δω έναν Γιάννο και να σου αχιλέζω. Σου αλμίχη, πώς τη λένε τη γλώσσα, να συνεννοούνται ο καθένας με τη γλώσσα του. Θα έχει πάρα πολύ γέλιο, πιστεύω. Τι να πω.
1: Υπάρχει τρόπος. Γλώσσα σώματος υπάρχει, υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Μουσική υπάρχει που είναι international, οπότε.
0: Και θέλω να δω, το θα περιμένω εδώ τη Έλλη Κοκκίνου, κάποιο να το τραγουδίσει στα σουαχιλέζικα κάποια στιγμή.
1: Πώς θα είναι το θα περιμένω στα σουαχιλέζικα.
0: Σουάνα, Λουάνα, μη κουκουρίνη, ξέρω εγώ.
1: Μη κουκουρίνη,
0: κάτι κουκουρίνη. Ποιο ξέρει. Η Έλλη Κοκκίνου το έχει πει πάντως υπέροχα, σε υπέροχα ελληνικά. Πάμε να την ακούσουμε.

0: Πήγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
1: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
0: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο Βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
1: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των Κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.

0: Teddy Swims και Hammer to the Heart. Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης στα μικρόφωνα και πάμε για χαρταετό.
1: Πάμε για χαρταετό, λοιπόν, εδώ στο Ηράκλειο Κρήτη, στη Δεδάλου 11, στο κέντρο του Ηρακλείου. Και εγώ πήγα προχθές και πήρα τα καινούργια, τις καινούργιες εκδόσεις Άγκαθα Κρίστη, που είναι το καλοκαιρινό μου σπορ, η Άγκαθα Κρίστη, και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι ο τρόπος συγγραφής αυτής της συγγραφέας που με χαλαρώνει πάρα πολύ, ακόμα και αν δεν διαβάζω τα αγγλικά, ακόμα και αν δεν διαβάζω τα ελληνικά. Πραγματικά μου δημιουργεί ένα αίσθημα χαλάρωσης, παρότι περιγράφει φόνους, είναι αστυνομικά thriller, δεν το συζητάμε, τα ξέρουμε.
0: Τι γράφει η Άγκαθα Κρίστη.
1: Έτσι, είμαι και τέτοιος. Και είναι και φανταστική όλη αυτή η καινούργια έκδοση που έχει γίνει από τις εκδόσεις Ψυχογιός, όλη αυτή η προσπάθεια για την Άγκαθα Κρίστη, που είναι και από το ίδρυμα της Άγκαθα Κρίστη συνδεδεμένο όλο αυτό και υποστηρίζεται. Επομένως, θα τα βρείτε όλα αυτά στο βιβλιοπωλείο Χαρταετός, όπως και άλλα βιβλία που έχουν να κάνουν με την προσωπική ανάπτυξη. Το καλοκαίρι μπορείτε να επενδύσετε σε αυτό. Εάν έχετε μικρά παιδάκια και θέλετε να βρείτε βιβλία για τα μικρά παιδιά να περάσουν δημιουργικά το καλοκαίρι τους, και αυτό μπορείτε να το κάνετε εκεί στον Χαρταετό. Και φυσικά ξενόγλωσσα, υποστηρικτικά για τα φροντιστήρια βιβλία, ό,τι έχει να κάνει με το βιβλίο, με το επιτραπέζιο, παιχνίδι και με τη δημιουργική απασχόληση, θα τα βρείτε όλα στο βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Δεδάλου 11, στο κέντρο του Ηρακλείου. Και πραγματικά, Μαρία μου, με εσένα που δεν έρχεσαι μαζί μου βόλτα στο Χαρταετό, ψέματα λέω, έρχεται. Ήθελα να πω ότι θέλω εδώ με σένα.
0: Έρχομαι, αλλά... και το δωράκι μου, εγώ παίρνω και το βιβλιαράκι μου.
1: Δεν μπορώ να το αφιερώσω, γιατί είναι και συχνή θαμώνα στο Χαρταετό.

0: Θα σκίσω τα μπλουζάκια μου, τελείωσε. Α, περίμενε, δεν έκλεισα πριν.
1: Άνοιξε, παιδάκι.
2: Επίτηδες με.
1: Έλα και Έλληνα να τα πούμε.
2: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι υπάρχουν στιγμές που είμαστε απότομοι με κάποιους ανθρώπους, ρε παιδί μου. Αλλά με ποιους τελικά είμαστε έτσι πιο απότομοι?
1: Με αυτούς που νιώθουμε πιο άνετα.
2: Ναι, με αυτούς που αγαπάμε περισσότερο, νομίζω.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Και στα αδέρφια μας αυτό κάνουν.
2: Ναι, νιώθουμε για αυτή την οικειότητα. Εσύ τι κοιτάς εκεί, Μαρία, τώρα?
0: Είστε ξινές. Ναι, τώρα είναι δύο τώρα. Είστε ξινές από τη φύση σας και το βγάζετε. Και επειδή
1: μίλησε lemon pie, ο γλυκόξινος.
0: Είμαι. Και επειδή δεν σας παίρνει αλλού, ξυνίζεται εκεί που σας παίρνει. Αυτό είναι η απάντηση.
1: Δεν του βγαίνει τώρα μια απότομη αντίδραση.
2: Αυτό ακούγεται σαν να εκμεταλλευόμαστε καταστάσεις.
0: Αυτό ακριβώς γίνεται. Τι είδες,
1: κάτι. Μια μύγα.
0: Α, μια μύγα. Τι, ναι,
2: θα κάνουμε παρέα σήμερα.
0: Εντάξει, παιδιά, καλοκαίρι θα έχουμε.
1: Βγάλε το μικρόφωνο μια που είμαστε τέσσερις. Να παίξουμε μια πυρίμπα.
0: Κάτσε να τη πω κάτι. Αυτό που τη λέω είναι τι κάνει εδώ. Εδώ ξεκινάει το ηλεκτροκίνητο, το EC3, να γίνει χαμό κακό, να το πάρει, αγαπητή Μιγούλα. Να μπει μέσα με τη Μαρία Τηλιαδάκη να σε πάει μια βόλτα που είναι και οδηγάρα, να δει τι θα πει. Αθόρυβο αυτοκίνητο, να δεις τι θα πει SUV χαρακτήρας, να δεις τι θα πει αγαπητή Μιγούλα, τι θα πει τεχνολογία. Όλα είναι στην εντέλεια στο EC3 της Citroën και φυσικά το ακόμα καλύτερο, ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Citroën για το Ηράκλειο είναι η Emmanuel Veneris ΑΕ. Μπορείτε να πάτε εκεί και να δείτε τι θα πει πραγματικά service και after sales service.
1: Καλά, δεν θέλει ιδιαίτερη ικανότητα γιατί το αυτοκίνητο είναι πάει μόνο του.
0: Εντάξει,
1: με αυτόματο είναι
0: πάει μόνο του, αλλά έχουμε...
1: Πάμε να δούμε τι θα αποκτήσουμε και τι νεύρα θα έχουμε στους δρόμους του Ηρακλείου σήμερα.
0: Πάμε λοιπόν από την ξινούλα τη Μαρία να δούμε τι γίνεται με το traffic σήμερα. Λεμονίτα μου, έτοιμη.
1: Love traffic. Ξύνο traffic λοιπόν εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στις εξόδους Εθνικής καλύτερα τα πράγματα. 62 μαρτύρων, μην πατήσετε τα πόδια σας. Δεν θα πάει πολύ καλά αυτό. Λεωφόρος Κνωσού έχει αρκετά σταματήματα. Κυκλοφοριακή συμφόρηση βλέπω και στην Ικάρου από και προς αεροδρόμιο. Βιομηχανική περιοχή στην έξοδο καλύτερα τα πράγματα σχετικά έτσι με πριν μισή ώρα, σχέση με πριν μισή ώρα. Ενώ στον ΒΟΑΚ την προσοχή σας όσοι πηγαίνετε προς Άγιο Νικόλαο, εκεί στο ύψος των Γουρνών θα αντιμετωπίσετε κίνηση όπως έχουμε συνηθίσει τελευταία λόγω έργων και στη Δημοκρατία στα έργα δεν έχουν σταματήσει. Υπομονή, επιμονή, Love Radio Crete 102,8 στα αυτιά σας και υποδεχτείτε Αγγελίνα Σταματάκη που έρχεται ευθύς αμέσως.
0: Και από τους πρωινούς υπότες της Ξινής Τραπέζης, καλή συνέχεια σε όλους.
3: Η ώρα στο Love Radio Crete 102,8 πλησιάζει 10.
4: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922, οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή τη τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
3: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
5: Κωνσταντίνος Αργυρός,
6: Έλενα Παπαρίζου,
7: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
8: Και εμείς Jet στην Πάρο με τη SeaJets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
9: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla, η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
8: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη SeaJets. Κρατήσεις στο seajets.gr.
10: Supermarket Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, Φράουλα ή Ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
11: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
12: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Hydrogym, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Hydrogym, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός, μόνο 4,89.
13: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
14: Όσο θα γυρίζει η γη,
15: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
16: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
17: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
18: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
19: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
20: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
21: Είμαστε οι Μέλισσες.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Τρίτη, είναι 7η ημέρα του Ιούλη και είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία.

0: Αυτή ήταν
1: ψυχή.
0: Δεν ήθελα να τη διακόψω. Αυτή ήταν η Έλενα Παπαρίζου, το φως στην ψυχή, εδώ στα Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θέλω να πω χρόνια πολλά σε όλες τις κορίνες του κόσμου. Εγώ έχω πολλές, γι' αυτό το λέω. Και στις Κυριακές και στον Οδυσσέα. Χρόνια πολλά να πούμε στο δικό μας κορίτσι, την Κορίνα Θεοδοσούλη. Να τη χαίρεσαι, Γιώργο μας. Και να πω και χρόνια πολλά στην Κορίνα τη Φλεβάρη. Θα λέμε με ονοματεπώνυμα εδώ πέρα τα χρόνια πολλά. Στο Λαύριο που μας ακούει. Χρόνια πολλά, κορίτσι μου, να περνάτε και οι δύο και όλες οι κορίνες του κόσμου όμορφα σήμερα, να σας γιορτάζουμε. Και να πω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Νίκος Οξυλούρης, ο σπουδαίος Έλληνας τραγουδιστής και λυράρης, που η φωνή του έγινε σύμβολο της Κρήτης και της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Και συνεχίζουμε με Taylor Swift και The Fate of Ophelia.

Αυτός ήταν ο Χρήστος Δάντης, δακτυλικά αποτυπώματα εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. 29 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. 30 βαθμοί για σήμερα θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία. Έχει όμως και τα μποφοράκια του, θα πω ότι είναι λίγο πιο δροσερή ημέρα. Εγώ, να ξέρετε, χτες άνοιξα έτσι και τα παράθυρα απογευματάκι, λίγο κατά τις 6 και μετά, και μπήκε ένας δροσερός αέρας. Το χάρηκα πάρα πολύ. Μετά από λίγο, βέβαια, έπεσε ο αέρας. Χρειάστηκε να ανοίξω πάλι το air condition. Μαζί μας, λοιπόν, πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Δραστηριοποιείται από το 1996 στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και στις εναλλακτικές μη πετρελαϊκές μορφές θέρμανσης. Είναι μια εταιρεία συνυφασμένη με τον επαγγελματισμό και μπορείτε να τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Εμείς εδώ συνεχίζουμε με Ονειράμα και κλείσε τα μάτια.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και τώρα πάμε σε κάτι πιο αισθητικό, εκεί που ο χώρος γίνεται εμπειρία. Η εταιρεία Σκαβολίνη συνδυάζει ιταλικό design και σύγχρονη τεχνογνωσία, δημιουργώντας κουζίνες, μπάνια και living που ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη διαχρονικότητά τους. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
5: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
6: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
7: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
8: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια, απολαμβάνεις all day brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια.
9: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
10: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
9: Τέλειο. Πού είναι?
10: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
9: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
0: Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: τι κάνει.
1: Αυτός ήταν ο Νινό και η Ζώζεφιν στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και τώρα πρέπει να φοβόμαστε ότι θα μας δακώσει ένας λαγοκέφαλος όσο κολυμπάμε. Μάλλον όχι. Όπως εξηγεί η Ρο Τσαρμποπούλου, Ocean Campaigner της Greenpeace Ελλάδας, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει επιστημονική μελέτη που να δείχνει ότι ο λαγοκέφαλος επιτίθεται συστηματικά σε ανθρώπους ή ότι στοχοποιεί λουόμενους. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τον πλησιάζουμε ή να τον αγγίζουμε, φυσικά. Σημαίνει όμως ότι χρειάζεται να ξεχωρίζουμε την επιστημονική γνώση από τις εικόνες και τις ιστορίες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έτσι, για να γνωρίζουμε την πραγματική έκταση του προβλήματος απαιτείται συστηματική επιστημονική καταγραφή των πληθυσμών των λαγοκέφαλων και όχι συμπεράσματα που βασίζονται σε μεμονωμένες αναρτήσεις. Οπότε τι κρατάμε από αυτό? Προσέχουμε, δεν πλησιάζουμε, αλλά δεν χρειάζεται να ζούμε και με φόβο. Και πάμε να ακούσουμε Γιώργο Μαζονάκη, Λείπει πάλι ο Θεός.
2: Γεμάτη δρόμη και άνθρωποι μόνοι, κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια. Βροχή που ξεσπάει, σε σένα με πάει και πώς να

τύχη μην ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου

0: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα.
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
5: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28410-24674. Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην ψαροταβέρνα Ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος House. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. Σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο που η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα.
6: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
7: Okay.
6: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
8: Έλα μαζί μου και σπάστο.
6: Ηράκλειο, Δευτέρα, 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι.
9: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
10: When I met you in the summer.
11: Summer in love.
12: This is the rhythm of the night.
11: Καλοκαίρι στο Love.

Αυτός ήταν ο Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια εδώ στο Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μια κουβέντα που είχα το Σαββατοκύριακο μου έφερε έτσι στο μυαλό. Έχω ένα μπαούλο με πλεκτά που είχε φτιάξει η γιαγιά μου, πρίκα δηλαδή. Ξέρετε αυτά με το βελονάκι, τα λευκά, τα ωραία. Και πραγματικά σκέφτομαι πάρα πολύ καιρό να τα μετατρέψω κάποια στιγμή σε ένα έτσι ωραίο φόρεμα. Και μετά διάβασα μια πάρα πολύ όμορφη είδηση. Λοιπόν, η αθανατοδαντέλα της Κεφαλονιάς, που μοιάζει έτσι με το δικό μας το πλεκτό που κάνουν οι γιαγιάδες, μπήκε λοιπόν στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Πρόκειται για μια ξεχωριστή τεχνική ηλικίας πάνω από 150 χρόνων, που μετατρέπει τις ίνες της αγάβης σε λεπτή δαντέλα. Είναι μια τέχνη που κράτησαν ζωντανή γυναίκες του νησιού, περνώντας τη γνώση λοιπόν από γενιά σε γενιά. Και θέλετε να σας πω τι σκέφτομαι πάρα πολύ συχνά? Ότι πολλές φορές οι μεγαλύτεροι θησαυροί, να πω, βρίσκονται ήδη μέσα στο σπίτι μας. Δηλαδή τώρα αυτά τα πλεκτάκια, τα ωραία, θα μπορούσα πάρα πολύ άνετα εγώ να τα πάρω, να τα πάω σε μία έτσι μοδίστρα ή σε ένα μόδιστρο και να μου τα φτιάξεις ένα ωραίο φόρεμα. Γιατί όχι, εδώ βλέπουμε, μπαίνουν παίρνουν βραβεία όλα αυτά. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Χρήστο Μάστορα και Μιχάλη Χατζηγιάννη, Χόρεψε.

0: Αυτή ήταν η Alicia Keys, Empire State of Mind, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και να σας πω ότι μας ακούτε από οπουδήποτε στο love1028.gr και φυσικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 69-56-64-1028. Και τώρα θέλω να σας πω ένα άλλο σαν σήμερα, έτσι πιο νόστιμο. Στις 7 Ιουλίου λοιπόν του 1928 στο Μιζούρι λανσαρίστηκε σαν σήμερα για πρώτη φορά το ψωμί του τοστ ήδη κομμένο σε φέτες. Μπορεί σήμερα να μας φαίνεται αυτονόητο, όμως τότε θεωρήθηκε μια μικρή επανάσταση για την καθημερινότητα. Θέλω να σκεφτείτε λίγο πόσο πρακτικό είναι αυτό. Τόσο μεγάλη λοιπόν μάλιστα που από εκείνη την καινοτομία γεννήθηκε η γνωστή αγγλική φράση «The best thing since sliced bread», δηλαδή το καλύτερο πράγμα που έγινε από τότε που βγήκε το ψωμί σε φέτες. Είδατε ότι μερικές φορές οι πιο απλές ιδέες είναι τελικά και οι πιο έξυπνες. Και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο. Love Radio Crete 102,8 και καλοκαίρι πάνε μαζί και πάνε παραλία. Cicada Weekend στον Καρτερό. Κάθε Σάββατο λοιπόν θα είμαστε live και θα εκπέμπουμε από εκεί, από το απόλυτο summer spot. Cicada's Escape Experience. Μουσική, κοκτέιλ, σούσι, πάντα με θέα τη θάλασσα. Και φυσικά διαγωνισμούς. Δύο τυχεροί θα κερδίσουν beat set και δείπνο για δύο. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο Instagram Love Radio Crete και να ακολουθήσετε τα βήματα. Καλή επιτυχία!
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
2: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
3: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
4: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρωσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
3: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
4: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
5: Α, τις βρήκα ξανά.
4: Πού?
5: Στο λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
4: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
7: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
8: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φοιτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 15 έως 24 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή.
9: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.
10: Πολέμους θα τρέξω, μόνο μια στιγμή να μ' αγαπάς.
9: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
11: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλημέρα σε όλους, είναι Τρίτη, είναι 7η μέρα του Ιούλη, λίγο μετά τις 11 και είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.

Είναι ένα από τα τραγούδια που ακούω την εισαγωγή και καταλαβαίνω ακριβώς ποιο είναι. Έτσι είναι πολύ χαρακτηριστικό. Πάμε να απολαύσουμε Δέσποινα Βανδύ και όλα οδηγούν σε σένα.

Αυτή ήταν η Dua Lipa και ο Elton John, Cold Heart, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και οι μορφιά και οι μεγάλες προσφορές έχουν τον πρώτο λόγο στο Honda Center Ηρακλείου στην πλατεία Αγίου Τίτου. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αγαπημένα αρώματα με όφελος 35% στα brands Boss, Burberry, Carolina Herrera, Chloé, Gucci, Rabanne, Jean-Paul Gaultier, Calvin Klein, Ferragamo, Nina Ricci και πάρα πολλά ακόμη. Και οι καλοκαιρινές σας ανάγκες βρίσκουν την ιδανική επιλογή με αντιλιακά προϊόντα Lancaster με όφελος 40%. Παράλληλα, τα αγαπημένα brands Estée Lauder και Tom Ford σας περιμένουν με όφελος έως και 35%, ενώ το brand La Mer με όφελος 30%. Όλα αυτά λοιπόν στα Honda Center εδώ στο Ηράκλειο, στην πλατεία Αγίου Τίτου. Περάστε λοιπόν από εκεί και ανακαλύψτε τις προσφορές που σας αξίζουν. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Έλενα Παπαρίζου και Αλήθεια τώρα.

0: τώρα.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Μα δεν τελειώσαμε.
3: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτός ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης με την Άγρια Θάλασσα. Και ήρθε η ώρα του καιρού. 29 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. Έχουμε τα μποφοράκια μας, 5 μποφοράκια. Η υγρασία θα είναι σε κανονικά επίπεδα για την Κρήτη και το Ηράκλειο. Γενικά το βραδάκι το κοιτάζω αυτό. Και μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996. Και εκεί μπορείτε να βρείτε αντλίες ερμότητας, μπορείτε να βρείτε οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακούς ερμοσύμφωνες, αφιγραντήρες και πολλά πολλά ακόμη. Θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Και εμείς είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε Irene Cara και Flash Dance.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε με προτάσεις που έχουν ουσία στην καθημερινότητα. Η εταιρεία Σκαβολίνη προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι με ανθεκτικά υλικά, εργονομικό σχεδιασμό και πενταετή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σουρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο SeaTech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφέ στο πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα, ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα, παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σουρωτή με φυσικό άρωμα ροζ grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
4: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
5: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
6: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
7: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
6: Τι λες παιδί μου?
7: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
6: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Η τεχνολογία λοιπόν επιστρατεύεται φέτος ακόμη πιο δυναμικά στη μάχη κατά των πυρκαγιών. Η Ελλάδα γίνεται η πρώτη χώρα που ενσωματώνει ειδικό δορυφορικό σύστημα ανίχνευσης πυρκαγιών στο Εθνικό Σχέδιο Πυρόσβεσης. Οι νέοι θερμικοί δορυφόροι μπορούν να εντοπίζουν εστίες φωτιάς που έχουν έκταση μόλις λίγων μέτρων, στέλνοντας σχεδόν άμεσα ειδοποιήσεις στις αρμόδιες αρχές. Αυτό σημαίνει ταχύτερη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και καλύτερο συντονισμό, ειδικά στα πρώτα κρίσιμα λεπτά μιας πυρκαγιάς. Πάρα πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Πρόκειται για ένα τεχνολογικό όπλο σε εισαγωγικά στην αντιπυρική περίοδο, το οποίο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό δίκτυο πολιτικής προστασίας, με στόχο έτσι να κάνει την πρόληψη και την αντιμετώπιση των πυρκαγιών πιο άμεση και πιο αποτελεσματική. Και αν υπάρχει ένας τρόπος έτσι να χρησιμοποιούμε την τεχνολογία, είναι για το καλό, για τέτοιους λόγους. Και εμείς συνεχίζουμε με Buster Poindexter και Hit the Road.

0: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
1: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
2: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
3: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
4: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.

μέλισσες και κρυφά εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και ποιος είπε τώρα ότι οι superstar υπάρχουν μόνο στη μουσική και τον αθλητισμό? Η Σαμπρίνα Γκονζάλες Παστέρσκι, λέω το όνομα γιατί πρέπει να το θυμόμαστε αυτό το όνομα, είναι ένα από τα πιο λαμπρά μυαλά της νέας γενιάς στη φυσική. Πριν καν ενηλικιωθεί, παρακαλώ, είχε κατασκευάσει και πετάξει το δικό της αεροσκάφος. Αργότερα αποφύτησε από το MIT και ολοκλήρωσε το διδακτορικό της στο Harvard, ερευνώντας τα μεγάλα μυστήρια του σύμπαντος, όπως τη βαρύτητα και το χωροχρόνο. Δεν καταλαβαίνω καν, να ξέρετε ότι βλέπω αυτό το καιρό Big Bang Theory και πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλά άγνωστα πράγματα που ακούω. Λοιπόν, χωρίς θόρυβο και χωρίς προβολή, και εκεί ήθελα να καταλήξω, αποδεικνύει πως κάποιοι άνθρωποι αλλάζουν τον κόσμο όχι μπροστά στις κάμερες, αλλά πίσω από ένα πίνακα γεμάτο εξισώσεις. Και μπράβο θα πω εγώ. Πάμε να ακούσουμε Olivia Dean και So Easy.

ήταν η όνειρά μας. Μια μέρα θα έρθεις εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και να υπενθυμίσω ότι μας ακούτε από οπουδήποτε στο love1028.gr και φυσικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 69 56 64 10 28, έτσι για να πούμε τις καλησπέρες μας, να πούμε τις ωραίες μας κουβέντες. Και εμείς ακούμε Απόν και Βοριά και εγώ επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

0: Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο, Love Radio Κρήτης 102,8. Πάμε λίγο πιο βαθιά στην έννοια της ποιότητας στο χώρο του σπιτιού. Η εταιρεία Σκαβολίνη λοιπόν ξεχωρίζει για τους αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και τη χρήση οικολογικών πρώτων υλών, δημιουργώντας λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
2: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
0: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
5: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
6: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
7: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
8: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
7: Τέλειο. Πού είναι?
8: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
9: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
10: Φύγαμε για Κύθυρα, Πετσέτα, Αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του. Παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολύ αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια. Μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική Θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.
11: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
12: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
11: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
12: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
11: Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
13: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
14: Hello, I'm Sam Smith.
15: This is Elton John.
16: Hey guys, it's Bruno Mars.
17: This is Alicia Keys.
18: Hey, what's up, this is John Legend.
19: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι Τρίτη, είναι 7 Ιουλίου και είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.

Αυτός ήταν ο Θοδωρής Φέρης, κατάματα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και πάμε στις αγαπημένες μου μέλισσες. Μικρές σε μέγεθος, τεράστιες σε σημασία. Οι μέλισσες λοιπόν είναι οι ακούραστοι εργάτες της φύσης, αφού βοηθούν στην απεικονίαση περίπου το 75% των ανθοφόρων φυτών και σε μεγάλο μέρος των τροφών που φτάνουν στο τραπέζι μας. Από τα φρούτα και τον καφέ μέχρι ολόκληρα οικοσυστήματα. Η ζωή μας λοιπόν συνδέεται με τη δική τους εργασία στο 99%. Και όμως οι πληθυσμοί τους μειώνονται εξαιτίας φυσικά της κλιματικής αλλαγής, των φυτοφαρμάκων, που φταίμε εμείς γι' αυτό οι άνθρωποι φυσικά, και της απώλειας φυσικών χώρων. Μπορεί λοιπόν να είναι μικρές, αλλά χωρίς αυτές ο κόσμος μας θα ήταν πολύ διαφορετικός. Και αυτό το ξαναλέω και το ξαναλέω κατά καιρούς, γιατί βλέπω πολλά με τα μάτια μου. Όταν βλέπουμε μία μελισσούλα, δεν τη σκοτώνουμε. Την κάνουμε έτσι, κάνουμε ξου-ξου, να πάει λίγο πιο πέρα. Δεν τη σκοτώνουμε σίγουρα. Και συνεχίζουμε με Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια.

0: These beautiful things that I've got.
1: Αυτός ήταν ο αγαπημένος Benson Boone, Beautiful Things. Έχει μια ένα υπέροχο στίχο. I've got peace and I've got love, λέει στο τραγούδι του μέσα. Και ήρθε η ώρα του καιρού. 30 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. Είναι η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Είναι τσίκι πιο δροσερά από τις προηγούμενες μέρες. Και μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996. Και να πούμε ότι εκεί θα βρείτε αντλίες θερμότητας, θα βρείτε οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, θα βρείτε ηλιακούς θερμοσύφωνες, θα βρείτε αφιγραντήρες και πάρα μα πάρα πολλά ακόμη. Βρίσκεται τώρα η εταιρεία Climatologic, Ελευθερίου Βενιζέλου 106, εκεί στο Γάζι, και στο τηλέφωνο 28 10 254 222. Και εμείς είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε μεγάλο Δημήτρη Μητροπάνο και σβήσε το φεγγάρι.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
0: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
2: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
3: Ήος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στη κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε αστακό μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα Δράκο μαγευτείτε!
2: Ήος. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
4: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
5: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
6: Σίγουρα δεν πήγαν στο ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
5: Στα κοντά.
6: Κοντά. Είναι και το ανθοπολείο Heaven.
7: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
8: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
9: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
10: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
9: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
10: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
9: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
10: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω τσοκομπίκ.
9: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
11: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
9: Choco Big. Από τη Φρέσνα.
12: Τα ωραιότερα ελληνικά
13: και ξένα τραγούδια.
14: Live shows κάθε μέρα.
15: Όλη μέρα.
16: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
17: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

runway και από τη Lady Gaga και την Doechii, δύο μεγάλες pop star, πάμε στο Harry Styles που έγραψε ιστορία. Ο Βρετανός star και πρώην μέλος των One Direction μπήκε στο βιβλίο Record Guinness, παρακαλώ, πραγματοποιώντας τη μεγαλύτερη συνεχόμενη σειρά συναυλιών στην ιστορία του Wembley στο Λονδίνο. Με 12 συνεχόμενες sold out εμφανίσεις και περίπου 80.000 θεατές στην τελευταία του συναυλία, ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ των Coldplay που είχαν 10 συνεχόμενα βράδια. Ο ίδιος συγκίνησε το κοινό με το λόγο του, ευχαριστώντας και τα πρώην μέλη των One Direction, λέγοντας πως χωρίς εκείνη τη διαδρομή δεν θα βρισκόταν σήμερα σε αυτή τη σκηνή. Τι να πω, εγώ τον αγαπώ πάρα πολύ το Harry Styles, μου αρέσει η μουσική και νομίζω ότι δεν γεμίζει απλώς στάδια, γράφει ιστορία με τη μουσική του. Και εμείς συνεχίζουμε με περισσότερη μουσική, με Άννα Βύση και Νίκο Καρβέλα, αντίστροφη μέτρηση.

0: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
1: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
2: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
3: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892-024716.
2: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα!
6: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

0: Crush και Topic. I adore you. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η Ράνια Πιλάλη.
1: Αφιερωμένο το προηγούμενο τραγούδι.
0: Και εγώ στα αφιερώνω και φαντάζομαι. Λοιπόν, θέλω τώρα εδώ πέρα να καταγγείλω κάτι.
1: Ναι.
0: Και είμαστε στην Πάρο με τη Ράνια και... Πιλάλη και τη Μαρία Λιαδάκη. Και Χριστίνα Γιασάκη και Χρήστο Σταϊ και Ιωάννη Βασιλόπουλο. Και καθόμαστε στο Μαρούν εκεί. Τι όμορφα.
1: Τι ωραία που ήταν.
0: Γενικά περάσαμε τέλεια. Και δεν έχουμε, πίνουμε το καφεδάκι μας, έχουν πει μία ρουφιά από το καφεδάκι μας και ξεκινάνε, έρχονται τα πρωινά.
1: Τι θα πεις τώρα πάλι, ότι έφαγα, δηλαδή το
0: θέλω
1: κρουασάν.
0: Θέλω να πω ότι ήρθε ένα κρουασάν βουτύρο, ακόμη το ονειρεύω με αυτό το κρουασάν, που είναι αυτό το κρουασάν. Και η Ράνια Πιλάλη, δεν προλάβαμε με τη Μαρία ούτε βλέφαρο να του ρίξουμε.
1: Δεν θα σου πω που είναι αυτή τη στιγμή το κρουασάν.
0: Το άρπαξε και το έφαγε. Όλο.
1: Συγγνώμη, ακούστε τώρα κάτι. Θέλω να ακούσουν όλοι οι φίλοι και οι ακροατές αυτού του σταθμού ότι ήρθε ένα κρουασάν βουτύρου. Εγώ τώρα.
0: Μπροστά τη.
1: Μπροστά μου.
0: Προσγειώθηκε.
1: Μου λένε, φάει το κρουασάν να σε τραβήξουμε ένα βίντεο. Και τι έπρεπε να κάνω τώρα εγώ? Να φάω μία μπουκιά, αφού μου άρεσε να μην το φάω όλο.
0: Δεν προλάβαμε.
1: Φάγατε όλα τα υπόλοιπα.
0: Όλα τα υπόλοιπα τα μοιράζαμε. Λέω το κρουασάν που πήγε, ρε παιδιά. Εξαφανίστηκε το κρουασάν.
1: Θα πάω να πάρω μία κούτα κρουασάν. Να αποζημιώσω εδώ πέρα τη ζημιά που έχω κάνει.
0: Εγώ προτείνω για ένα μήνα να μας φέρνεις πρωινό.
1: Πρωινό, εντάξει, ωραία. Για ένα κρουασάν, δείτε τι τραβάω τώρα εγώ εδώ.
0: Φωτιές, φωτιές άναψα. Πάμε να ακούσουμε Μιχάλη Γατζηγιάννη, Φωτιά στη νύχτα.

0: Αντώνης Ρέμος, έλα να με τελειώσεις εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη, ήμασταν παρεούλα τις προηγούμενες 3 ώρες. Ραντεβού αύριο στις 10, να κάνετε αγκαλιές και από μένα φιλιά πολλά πολλά πολλά.
1: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
6: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
7: Α, τις βρήκα ξανά.
6: Πού?
7: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
6: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
8: El Toro Tapas Gastro Bar. Μία εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μία έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
9: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
10: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα, ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
11: Όσο θα γυρίζει η γη,
12: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
13: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
14: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
15: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
17: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
18: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Τρίτη σήμερα 7 Ιουλίου, λίγα λεπτά μετά τη βία. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8 και θα είμαστε μαζί ως και τις 4. Ξεκινάμε με Κωνσταντίνο Αργυρό, Σ' αγαπάω γιατί.

Έλενα Παπαρίζου, αν ήσουν αγάπη, Λαύρο Διοκρίτης 102,8, Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και πάμε να δούμε σήμερα Τρίτη τον καιρό εδώ στην πόλη μας, όπου η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου, με 5 μποφόρ και ηλιοφάνεια. Στο Ρέθυμνο η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου με 4 μποφόρ, και στον Άγιο Νικόλαο 30 βαθμοί η μέγιστη θερμοκρασία με 6 μποφόρ εκεί πέρα και ηλιοφάνεια. Νομίζω ότι ο αέρας στον Άγιο Νικόλαο δεν αστείευεται, και όταν εδώ δεν φυσάει και τόσο, εκεί νομίζω ότι κάνει αρκετό αέρα. Αλλά υπομονή, έτσι είναι αυτά σε κάποιες περιοχές εδώ του νησιού μας. Bruno Mars για τη συνέχεια και I Just Might.

Ακούσαμε Νίνο και Έρωτά μου εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Love Radio Κρήτης 102,8 με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Θέλω να πω χρόνια πολλά σήμερα 7 Ιουλίου στον Κυριάκο και στην Κυριακή και στη φίλη μου την Κική που γιορτάζει. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Σήμερα είναι και η μέρα της γλώσσας Σουαχίλη, όπου γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 7 Ιουλίου με πρωτοβουλία της UNESCO για να τονίσει τη σημασία της γλώσσας Σουαχίλη ως ένα μεγάλο μέρος της Αφρικής που την μιλάει αυτή τη γλώσσα και να προωθήσει και τη γλωσσική ποικιλομορφία. Παρόλο που η Σουαχίλη δεν είναι από τις επίσημες γλώσσες του ΟΗΕ, απέκτησε τη δική της ημέρα όπως και η πορτογαλική γλώσσα. Είναι η γλώσσα του λαού των Σουαχίλη, οι οποίοι ζουν κυρίως κατά μήκος των ακτών της Ανατολικής Αφρικής. Τη μιλάνε πάρα πολύ στην Αφρική, πάρα πολλοί κόσμος και αυτή είναι η μέρα της. Στα Βέντο και Μελίνα Σλανίδου έχουμε για τη συνέχεια να ακούσουμε νερό και χώμα.

0: Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8 και τώρα μια εταιρεία που γνωρίζει καλά το χώρο των ανταλλακτικών οικιακών συσκευών. Στις πατέλες, Μήνα ο Μουτράκη 9, η Καραταράκης Ιωάννης και η Ζιβ Όμικρον Έψιλον διαθέτει ανταλλακτικά και τεχνικά είδη για οικιακές συσκευές, καθώς και προϊόντα για καθαρισμό και συντήρηση κλιματιστικών. Επικοινωνία στο τηλέφωνο 2810 2286 27.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές δηλικτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
5: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
3: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
5: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
6: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
7: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αναβύση και Αιγαίο. Και τώρα πάει η θύμησή μου εκεί στην Πάρο που ήμασταν το Σαββατοκύριακο με Αγγελίνα Σταματάκη και Μαρίλια Δάκη. Αν ακούγατε πιο πριν, είχαμε έτσι και λίγο μια διαφωνία για ένα κρουασάν βουτύριο που φάγαμε εκεί. Το έφαγα. Τέλος πάντων, περασμένα ξεχασμένα κορίτσια τώρα αυτά. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Crete 102,8 και θέλω να σα πω για μια νέα έρευνα που λέει ότι το πραγματικό μυστικό για να χτιστεί μια δυνατή σχέση εκτός των βασικών είναι να τρολάρετε ο ένας τον άλλον. Τα ζευγάρια που πειράζονται καθημερινά έχουν τα δικά τους inside jokes και γελάνε ακόμα και με τις πιο περίεργες στιγμές. Φαίνεται πως είναι πιο ευτυχισμένα και πιο δεμένα μεταξύ τους. Οι ερευνητές μάλιστα εξηγούν ότι, μισό λεπτάκι γιατί το χάσα κάπως τον ιρμό μου, οι ερευνητές εξηγούν ότι αυτό το κοινό χιούμορ δείχνει εμπιστοσύνη, ασφάλεια και οικειότητα ανάμεσα στο ζευγάρι, αρκεί φυσικά το πείραγμα να γίνεται με αγάπη και όχι με σκοπό να πληγώσει τον άλλον. Οπότε αν σήμερα ο άνθρωπός σας έκανε μια καζούρα, ίσως να μην είναι ο λόγος αυτός για παρεξήγηση. Ίσως να είναι ένας από τους πιο γλυκούς τρόπους να σας πει είμαστε καλά μαζί. Και όχι γιατί ποτέ με εγώ να μη σε γνώριζα, όπως θα μας πει τώρα και ο Δημήτρης Κόκοτας.

0: Λαύρη Διοκρίτης 102,8, Μερένια Πιλάλη στο μικρόφωνο και η περιποίηση του εαυτού μας δεν χρειάζεται να μπαίνει σε αναμονή. Στο Make Senses θα βρείτε υπηρεσίες αισθητικής προσώπου και σώματος, μασάζ, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, καθώς και σμήλευση σώματος. Και επειδή ο χρόνος είναι πολύτιμος, πολλές θεραπείες πραγματοποιούνται ταυτόχρονα. Θα το βρείτε στο Γάζι, στην Ελευθερίου Βενιζέλου 261 και στο τηλέφωνο 2810-8239-27.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-8239-27. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Και εμείς Jets στη Σαντορίνη με τη Sea Jets. Σε 1 ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
3: Σαντορίνη. Μετά από μια μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλντέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λαχταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
2: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τη Sea Jets. Κρατήσεις στο seajets.gr.
4: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
5: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
6: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
7: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
6: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
8: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
9: One more time. Summer.

Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό

0: Αυτός ήταν ο Χρήστος Μάστορας με τη Μαργαρίτα. Το ακούσατε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Πέρασε κιόλας μια ώρα που είμαστε μαζί. Συνεχίζουμε με μουσική και Δέσποινα Βανδύ, Έχω Εμένα.
1: Κοίτα να δεις που γίνονται και

0: Αυτή ήταν η Δέσποινα Βανδύ. Έχω εμένα. Το ακούσατε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Και εσείς έχετε εμένα εδώ στην παρέα σας μέχρι και τις 4. Είμαι η Ράνια Πιλάλη. Μείνετε συντονισμένοι και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 2.
2: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης.
4: Αντώνης Ρέμος.
5: Ελένη Φουρέιρα.
2: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3. Νούμερο 2.
6: Πήρε στον

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεται.

0: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου του 9, Αθήνα.
1: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην Ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
2: Και για τη διαμονή μας, Χορόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στου χορού τον Γκάμπο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
1: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
2: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
1: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.
3: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
4: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
5: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
6: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
7: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
8: Είμαστε οι Μέλισσες.
9: Καλησπέρα και πάλι εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Είναι Τρίτη 7 Ιουλίου, 2 η ώρα ακριβώς το μεσημέρι. Θα είμαστε μαζί ως και τις 4.

0: Ήταν ο Λουίς Καπάλντι, Someone You Love, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και έχω απέναντί μου, μου φέρανε έναν άντρα εδώ πέρα. Γεια σου, Μιχαήλ.
1: Γεια σας.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι.
0: Είσαι καλά, ορίστε. Λοιπόν, παιδιά, είδανε και από είδανε εδώ στο Love Radio και είπανε να φέρουμε στη Ράνια την Πιλάλη ένα αγόρι. Απλά δεν το υπολογίσανε σωστά και του ρίχνω γύρω στα 20 χρόνια εδώ. Έτσι. Λοιπόν, άκου, Μιχαήλ, θέλω τώρα να σου πω κάτι, να μου πεις αν εσύ θα το έκανες. Το ξέρεις ότι μπορείς να κάνεις μήνυση σε συνάδελφό σου εάν σου μεταδώσει κάποια ασθένεια.
1: Αν μεταδώσει ασθένεια.
0: Ναι, θα έκανες τώρα εσύ. Δηλαδή, πες ότι δουλεύαμε μαζί, ότι κάναμε μαζί εκπομπή. Ναι. Και ερχόμουν εγώ και είχα ένα κρύωμα, έτσι, λίγο βαρύ. Και σε κολούσα. Θα πήγαινες να μου κάνεις μήνυση.
1: Τύπου όποιον δεν χωνεύω στη δουλειά μου, κολλάω άμα κρυώσει και πού να το κάνω μήνυση.
0: Λες. Α, θα το έκανες δηλαδή αυτό?
1: Όχι, εντάξει.
0: Α, εντάξει, γιατί σε ακούνε τώρα κάποιοι και θέλουν να το έχεις υπόψη σου. Ωραία. Εντάξει, ευχαριστώ που δεν θα με κάνεις μήνυση. Τώρα εντάξει, άμα σε κολούσα και έτσι λίγο κάτι πιο επικίνδυνο, θα το σκεφτώσουν
1: εκεί,
0: νομίζω.
1: Εντάξει, μπορεί.
0: Λίγο παραπάνω. Εντάξει, τον κρατάμε, παιδιά, τον Μιχαήλ εδώ πέρα. Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη, Τι θέλω εγώ με σένα, και επιστρέφουμε.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

Και τη Γαρμπή, ανεμοδαρμένα ύψη. Το ακούτε εδώ στο Love Radio Crete 102,8 με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Υπάρχουν άνθρωποι που ενώ γύρω τους γίνεται χαμός, εκείνοι παραμένουν ψύχρεμοι. Δεν σημαίνει ότι δεν αγχώνονται. Απλώς έχουν μάθει να διαχειρίζονται διαφορετικά την πίεση. Εγώ δεν είμαι ένας τέτοιος άνθρωπος. Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι άνθρωποι αυτοί δεν κολλάνε στο μέγεθος του προβλήματος, αλλά σκέφτονται ποιο είναι το αμέσως επόμενο βήμα. Αναγνωρίζουν εγκαίρως πότε ακριβώς πιέζονται. Ψάχνουν και την πραγματική αιτία πίσω από το άγχος τους. Δεν διστάζουν, εννοείται, να ζητήσουν βοήθεια. Βλέπουν τα πράγματα πιο ρεαλιστικά και ξεχωρίζουν τι μπορούν να αλλάξουν και τι όχι. Τελικά, ίσως η ψυχραιμία να μην είναι θέμα χαρακτήρα, αλλά να είναι μια δεξιότητα που χτίζεται. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Και μεταξύ μας, σε ένα κόσμο που τρέχει με χίλια στην καθημερινότητα, μάλλον αξίζει έτσι να τη βάλουμε κι εμείς λίγο στην καθημερινότητά μας την ψυχραιμία. Αναστέζια ακούμε για τη συνέχεια. Left outside alone.

0: ψέματα.
1: Εδώ είμαστε, Love Radio Κρήτης 102,8, Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Κάθε καλοκαίρι αξίζει να νιώθουμε την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας εμείς οι γυναίκες. Γι' αυτό και το Make Senses φέρνει προσφορές που δεν χάνονται με τίποτα. Body Sculpt για γλουτούς, πόδια και κοιλιά, μόνο με 350 ευρώ για όλο τον Ιούλιο. Και μόνο για αυτή την εβδομάδα, λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες με 79 ευρώ ανασυνεδρία. Θα το βρείτε Ελευθερίου Βενιζέλου 260 ένα στο Γάζι και για ραντεβού στο τηλέφωνο 28 10 82 39 27.
2: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
3: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Μποφόρ στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατρο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
2: Πάρος, φως, κυκλαδίτικη γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
3: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ. Ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
4: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο. Το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Θοδωρής Φέρης, είπες, είναι ένα τραγούδι που δεν μπορείς να μην το τραγουδήσεις καθόλου. Σίγουρα θα το σιγοτραγουδάτε και εσείς από όπου και να μας ακούτε. Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Αύριο έρχεται και ο Θοδωρής Φέρης στο Παγκρίτιο Στάδιο για να κάνει αυτή τη μεγάλη του συναυλία. Είμαι σίγουρη ότι θα γίνει χαμός. Θα είμαστε και εμείς εκεί. Υπάρχουν κοσμήματα που απλώς φοριούνται και υπάρχουν και εκείνα που ξεχωρίζουν. Στο κόσμο Ψυχαράκι θα βρείτε προσεγμένες δημιουργίες με ποιότητα και διαχρονική αισθητική για γυναίκες, άντρες και παιδιά. Το κόσμο Ψυχαράκι θα το βρείτε στην οδό 1821, στον αριθμό 34, εδώ στο κέντρο του Ηρακλείου. The Eye of the Tiger ακούμε για τη συνέχεια και πάμε να ανεβάσουμε την ένταση.

0: Σπίτι 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Οι σωστοί επαγγελματίες κάνουν πάντα τη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Οι Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον δραστηριοποιείται στο χώρο των ανταλλακτικών και τεχνικών εξαρτημάτων για οικιακές συσκευές και ειδικές κατασκευές. Θα τη βρείτε στη Μήνο Αρμουντράκη 9 στις Πατέλες και στο τηλέφωνο 2810 2286 27.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σουρωτή.
5: Σαντορίνη. Ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Η Φεστία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ifestia.pavlasantorini.gr.
4: Απόλαυσε μια παγωμένη σουρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι lime, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
6: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
7: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
8: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
9: Έλα μαζί μου και σπάστο.
8: Ηράκλειο, Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι.
10: Χορηγός επικοινωνίας, Love Radio Κρήτης, 102,8.

Σύριαλ. Και θα περιμένω στο Love Radio Κρήτης 102,8 με Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Και πάμε τώρα στην Ιταλία και στο Per Sempre Si, ένα τραγούδι που υμνεί την αγάπη που δεν ξεθοριάζει με τα χρόνια, με ρετρό ιταλικό αέρα και πολύ ανεβαστική διάθεση. Μας θυμίζει ότι οι πιο δυνατές σχέσεις δεν είναι αυτές που δεν έχουν δυσκολίες, αλλά εκείνες που αντέχουν και συνεχίζουν να λένε για πάντα ναι.

Lucy. Περσέμπρε λοιπόν στο Love Radio Κρήτης 102,8, Μεράνια Πλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και από Ιταλία πάμε τώρα εδώ στα εγχώρια και σε Αντώνη Ρέμο, δεν έχω που να πάω. Εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 4, είναι λίγο πριν τις 3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε.

0: Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας, στον Καρτερό, εκεί που το Cicada Seascape Experience συναντά το καλοκαίρι. Κάθε Σάββατο το Love Radio Κρήτης 102,8 δίνει το Cicada Weekend με μουσικές που μυρίζουν καλοκαίρι και θάλασσα. Με δροσερά κοκτέιλ, σούσι και ωραία διάθεση, οι στιγμές χυλούν χαλαρά με τον ήλιο και τη θάλασσα να στείνει το ιδανικό φόντο. Και μέσα από το social media του σταθμού, δύο τυχεροί ακροατές κερδίζουν ένα beat set και ένα δείπνο για δύο άτομα. Μπείτε στα social media, ακολουθήστε τα βήματα και καλή επιτυχία.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
5: Αγάπη, τρέξε!
6: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου.
5: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
6: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
5: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
6: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
5: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
6: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
5: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκι 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
6: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
7: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
8: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
9: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
8: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
10: Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711.
11: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
12: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
11: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
12: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των Κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. φύγαμε για Κύθυρα. This is Elton John.
13: Hey guys, it's Bruno Mars.
14: This is Alicia Keys.
15: Hey, what's up? This is John Legend.
16: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλησπέρα και πάλι, καλησπέρα και σε εσάς που τώρα συντονιστήκατε στο ραδιόφωνο μας. Είμαι η Ράνια Πιλάλη, θα είμαστε μαζί έως και τις 4 εδώ στο Λαβ Ραντιο Κρήτης 102,8. Τρίτη σήμερα 7 Ιουλίου μαζί μας και το Make Senses. Ξεκινάμε τρίτη ώρα με Queen και You Don't Fool Me.

0: Αν τρομάξεις και μ' ακριφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ήταν το Ατελιέ από Παπαζό, το ακούσατε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Με Ρένια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Μεσημεράκι Τρίτης και έχουμε αντιδράσεις. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση της Τουρκίας να μην επιτρέψει την είσοδο σε κρουαζιερόπλοιο που μετέφερε περίπου 2.000 άτομα από την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, επιβάτες. Οι τοπικές αρχές υποστήριξαν ότι η συγκεκριμένη κρουαζιέρα δεν συμβαδίζει με τις κοινωνικές αξίες της χώρας, ενώ η εταιρεία που τη διοργάνωνε την εκδρομή αυτή έκανε λόγο για ένα πρωτοφανές περιστατικό. Η αλήθεια είναι ότι είναι πρωτοφανές. Τελικά το πλοίο άλλαξε πορεία, θα επισκεφθεί άλλους προορισμούς, ανάμεσά τους και το νησί μας η Κρήτη. Όπως και να το δει κανείς, το δικαίωμα στο ταξίδι δεν θα έπρεπε να εξαρτάται από το ποιος είσαι. Ο τουρισμός είναι για όλους και αυτό είναι και μια αξία που μόνο καλό κάνει σε μια χώρα και δεν επιτρέπεται να γίνονται τέτοιοι διαχωρισμοί εν έτη 2026. Ακούμε Δανάη κι άλλο.

Αυτή ήταν η Λωρίν με το τατού στο Love Radio Κρήτη 102,8. Με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Οι πιο όμορφες στιγμές της ζωής μας αξίζουν να έχουν τη φροντίδα και την αισθητική που τους ταιριάζει. Και όταν η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά, το αποτέλεσμα πραγματικά μένει αξέχαστο. Στο Σμαραγδένιο Όνειρο θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για βαπτίσεις με ξεχωριστά βαπτιστικά πακέτα, στολισμό και φωτογράφηση, ώστε κάθε σημαντική στιγμή να αποκτήσει τη δική της μοναδική πινελιά. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και εκεί ξέρουν πολύ καλά πώς να τις αναδεικνύουν. Θα το βρείτε το Σμαραγδένιο Όνειρο στην Κατεχάκη 14, ενώ πληροφορίες μπορείτε να πάρετε στο 2810 33 03 70. Υποσχέσου από Νικηφόρο.

0: νοιάζεις όταν με συναντάς.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
0: Μ' αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε μαζί. Και κάποιες φορές η καλύτερη βοήθεια είναι εκείνη που βρίσκει ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Αν κάτι σου χάλασε στο σπίτι, μια ηλεκτρική συσκευή και χρειάζεται ανταλλακτικό ή τεχνικό εξοπλισμό, η Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον, Μήνα Μουτράκη 9 στις Πατέλες, διαθέτει ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές, καθαριστικά κλιματιστικών και εξειδικευμένα είδη για πολλές εφαρμογές. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 2286 27.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810 822 930.
3: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
4: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
5: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο meg.pavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810 8239 27. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
6: Και εμείς jet στην Πάρο με τη SeaJets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
7: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla. Η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
6: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη SeaJets. Κρατήσεις στο seajets.gr.
8: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
9: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
8: Τέλειο. Πού είναι?
9: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810 330 370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
8: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
10: Ρωμαίος!
11: Ιουλιέτα!
10: Από του Μπόστ την Μπένα.
11: Έργο παλιό.
10: Ασύγχρονο.
11: Που αφορά και σένα.
10: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
11: Ρωμαίος Σακελαρίου.
10: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
11: Σε ρόλο παραμάνας.
10: Χωρίς καμιά ντροπή.
11: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
10: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
11: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
10: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
11: Τρεχάτε για να δείτε.
12: Κυριακή 12 και Δευτέρα 13 Ιουλίου. Κήπο θέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
13: Χορηγός επικοινωνίας. Love Radio Κρήτης 102,8.
14: Τα ωραιότερα ελληνικά
15: και ξένα τραγούδια.
16: Live shows κάθε μέρα.
17: Όλη μέρα.
18: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
19: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ακούσαμε ονειράμα και κλεψίδρα στο Love Radio Crete 102,8. Ο χρόνος για μία γιαγιά 96 χρονών δεν είναι και τόσο πρόβλημα από ό,τι καταλάβαμε. Μία γιαγιά 96 χρονών αντιμετωπίζει έξωση στο γυροκομείο που ζει επειδή το παράκανε με τα πάρτι. Ναι, καλά ακούσατε, απειλήθηκε με έξωση από τον οίκο Ευηγύριας, όπου και ζει, αφού φέρεται να διοργάνωνε με τα μεσονύχτια πάρτι και να σέρβιρε και αλκοόλ σε άλλους ενίκους. Το προσωπικό την προειδοποίησε όταν την είδαν από κάμερες ασφαλείας να φεύγουν και άνθρωποι από το δωμάτιό της στις 1 τα ξημερώματα. Η απάντησή της ήταν: πληρώνω $12,000 το μήνα, οπότε μπορώ να κάνω πάρτι όποτε θέλω. Έτσι έκανε και την εξαίρεση.

0: Κρήτης 102,8, με Ρένια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και αν φέτος το καλοκαίρι βάλατε στόχο να νιώσετε ακόμα καλύτερα με τον εαυτό σας, το Make Senses έχει τη λύση. Body Sculp για γλουτούς, κοιλιά και πόδια, μόνο με 350 ευρώ για όλο τον Ιούλιο, με ωφέλη όπως λεμφική αποσυμφόρηση, μείωση της όψης φλοιού πορτοκαλιού και μείωση πόντων. Επιπλέον, μόνο για αυτή την εβδομάδα, λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες με 79 ευρώ ανασυνεδρία. Θα το βρείτε στο Γάζι, στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου 261 και στο 2810-8239-27.
1: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
2: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
3: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
4: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, γάλα Delta Milk 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Κούντα Ολλανδία στο κιλό μόνο 5,60. Γιαούρτια κομπλέ τριπλέτα μόνο 2,49. Μπύρα Αλφα τετράδα κουτί μόνο 3,99.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
8: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
9: Καλοκαίρι στο Λαύριο.

Αυτό ήταν ο Duncan Lawrence με το Arcade στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Φιλάλη στο μικρόφωνο. Ένα κλικ αρκεί για να μπείτε και εσείς στον κόσμο του Love Radio Crete. Στο love1028.gr θα βρείτε όλες τις αγαπημένες σας εκπομπές, τα νέα του σταθμού μας και φυσικά live προγράμματα που μπορείτε να ακούτε όπου και αν είστε. Και αν έχετε και τη δική σας ιδέα για podcast, ελάτε εδώ στο Καψής Αστόρια, στο Ηράκλειο, από τον πεζόδρομο Σαπουτιέ. Μπορείτε να βρείτε την είσοδο, να κάνετε το όνειρό σας πραγματικότητα, να κλείσετε το δικό σας ραντεβού στον επαγγελματικό μας εδώ χώρο ηχογράφησης του Love και να γράψετε το δικό σας επεισόδιο podcast love1028.gr. Νίνο και Ζώζεφιν για τη συνέχεια, τι κάνεις.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 ήταν η εκδρομή από Δήμητρα Γαλάνη. Το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Κοντεύει 4 και ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσω εγώ. Θα δώσω τις κιτάλες στον αμοναδικό Χάρη Γαρεφαλάκη να σκάνει παρέως και τις 7. 7 με 10 η Νίκη Μπελαδάκη. Εμείς θα το πούμε αύριο Τετάρτη 1 η ώρα εδώ στο καθημερινό μας ραντεβού. Μέχρι τότε φιλιά πολλά.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
2: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν την πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Κωνσταντίνος Αργυρός,
4: Έλενα Παπαρίζου,
5: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
1: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
6: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
1: Τι λες παιδί μου?
6: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
1: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
2: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει η όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
7: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
8: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
9: Α, τις βρήκα ξανά.
8: Πού?
9: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και λανδικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
8: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
10: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
11: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
12: Για το γαμπριάτικο κουστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο Καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
4: Όσο θα γυρίζει η γη,
5: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
13: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
14: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
15: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
17: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
18: Είμαστε οι Μέλισσες.
19: Καλησπέρα σε όλους. Τριτούλα, σήμερα δεύτερη μέρα της εβδομάδας. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ και σήμερα μαζί σας και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7 στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Πηγνάμε με Θοδωρή Φέρη και Όνειρο θα είναι ξανά και αύριο θα το ακούσουμε live στο Παγκρίτιο Στάδιο, στη μεγάλη του συναυλία. Εξαιρετικό.
20: Και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

Αυτή είναι η Ρο. Θέλω να με κρατάς στο Love Radio Κρήτης. Από τα πιο γλυκά τραγούδια που έχω ακούσει και έχω αγαπήσει. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στην Κυριακή, στον Κυριάκο, στον Οδυσσέα και στην Οδύσσια. Να σε λένε τώρα Οδύσσια, Σήμερα λέμε χρόνια πολλά και στην Κορίνα. Μην ξεχνάτε, γιατί το Κυριακή με το Κορίνα μπορεί να μην μοιάζουν, αλλά το ένα βγαίνει από το άλλο. Λέμε και στο δικό μας το Κορινάκι χρόνια πολλά. Σαν σήμερα εισάγεται για πρώτη φορά στην αρτοβιομηχανία του Μιζούρι το ψωμί του τοστ. Το 1928, 98 χρόνια πίσω. Επίσης, αν σήμερα το 1550, στις 7 του Ιούλη, οι Ισπανοί κονκισταδόρες φέρνουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη, που σύντομα θα γίνει το αγαπημένο ρόφημα των Ευγενών, και λιγότερο μετά θα γίνει το αγαπημένο ρόφημα και γλυκό όλων. Ένας φίλος λέει ότι υπάρχουν αυτοί που αγαπούν τη σοκολάτα και αυτοί που δεν αγαπούν τη σοκολάτα. Οι δεύτεροι λένε ψέματα.

0: Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Ήταν Νατάσα Θεοδωρίδου. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ μαζί σας. Πάμε για τα πολιτιστικά μας. Σήμερα Τρίτη 7 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στις 9 ακριβώς. Πάλι ο Νίκος Ξυλούρης για δεύτερη βραδιά. Ο Αρχάγγελος της Κρήτης σε σκηνοθεσία του Νικορέστη Χανιωτάκη. Ενώ σήμερα στο Κηποθέατρο Μάνους Χατζηδάκης στις 9 έχουμε μια συναυλία μουσική σταθμή του κόσμου από το μουσικό σύνολο Άτακα Οκτέτ. Επίσης, πάμε στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην Πύλη Βιθλέμ στις 9, θεατρική παράσταση, Οδός Τρέλα 13, από τη θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Μήλο Ποταμιτών του νομού Ηρακλείου. Αυτά συμβαίνουν στην πόλη μας. Πολλά πολλά όμορφα πράγματα κάθε μέρα τα μεταδίδουμε εδώ για εσάς, για να ξέρετε τι από αυτά σας ταιριάζει και τι θέλετε να παρακολουθήσετε. Αύριο μεγάλη συναυλία του Θοδωρή Φέρη στο Παγκρίτιο Στάδιο.

0: Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκη στο μικρόφωνο του σταθμού. Ένα απόγευμα ακόμα παρέα με μουσική και με διακοπές. Συνέχεια λέω ότι θέλω να πάω διακοπές. Ήρθε η ώρα. Με κάθε αγορά μια συσκευασία αμπρόσια ξηρά στροφή από τα πέτσα μόλι κερδίζετε 500 ευρώ για διακοπούλες όπου εσείς θέλετε. Η ενέργεια ισχύει για όλο τον Ιούλιο. Μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση με κάθε αγορά μια συσκευασία. Συμπληρώνετε όνομα, τεπώνυμο, τηλέφωνο και email και ο νικητής θα αναδειχθεί κατόπιν κλήρωση. Πέτσα μόλι παντού αγαπημένα.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μίμη Μάριο Μαμικούλ. Μίμη Μάριο Μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
3: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
4: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρωσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
3: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
5: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
6: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
7: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
6: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
8: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
9: Κλείνω και έρχομαι.
8: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
9: Έφυγα!
8: Να παραγγείλω τις πίτσες.
9: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα,
10: θα μου έρθει πιο φτηνά.
9: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
11: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φοιτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 15 έως 24 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή.
12: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
12: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός, μόνο 4,89.
14: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
15: Τα ωραιότερα ελληνικά
16: και ξένα τραγούδια.
17: Live shows κάθε μέρα.
18: Όλη μέρα.
19: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
20: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

τώρα. Γλυκούλα η Έλληνα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα. Είναι μια ατάκα που χρησιμοποιούν πάρα πολύ τα παιδιά του δημοτικού. Το Ανιψάκι μου η Μαρία, κάθε ό,τι και αν τη πει, που λίγο κουλώνει, θα σου πει αλήθεια τώρα. Οπότε κάπως έτσι, πάντα η Έλληνα Παπαρίζου είναι μέσα στα πράγματα, έβγαλε το τραγούδι με τίτλο Αλήθεια τώρα. Υπάρχει λοιπόν σήμερα η μέρα που, σαν σήμερα στις 7 του Ιούλη, έφεραν από την Αμερική τη σοκολάτα οι Ισπανοί το 1550. Και όταν οι πρώτοι πολιτισμοί της Κεντρικής Αμερικής ανακάλυψαν το κακάο, δεν το έτρωγαν σε πλάκες όπως εμείς τρώμε τη σοκολάτα. Οι Μάγια και αργότερα οι Αζτέκοι παρασκεύαζαν ένα πικρό, αφρόδες ρόφημα με κακάο, νερό και καυτερά μπαχαρικά. Η ζάχαρη ούτε καν δεν υπήρχε τότε στο πλάνο. Το θεωρούσαν ένα ποτό δύναμης και το χρησιμοποιούσαν ακόμα και σε τελετές. Η γλυκιά έτσι, η σοκολάτα εμφανίστηκε στην Ευρώπη και πολύ καλά κάνανε. Και γιατί όχι άλλωστε. Μια σοκολατίτσα πάντα τραβιέται. Χειμώνα, καλοκαίρι, άνοιξε φθινόπωρο. Ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι έρχεται τώρα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είναι ο Τόνις Ρέμος και οι δικές του στιγμές. Στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: I know that this could hurt me bad.

0: Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρυφαλάκης μαζί σας και μέσα από το love1028.gr πάμε μαζί όπου και αν θέλετε. Και εγώ θα ήθελα τώρα μία βόλτα μέχρι το Casa Donato, όπου εκεί θα βρω και πίτσα πεντανόστιμη και σαλατούλα δροσερή και πιάτα με έμφαση στην ποιότητα των υλικών και όλα τα καλά. Ο χώρος είναι μεγάλος για κάθε παρέα, για κάθε οικογένεια και είναι στη Λεβίνου και Κονδυλάκη. Μέσα από ένα τηλεφώνημα στο 28 10 37 13 70 απόψε το βράδυ θα παραγγείλω σίγουρα.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο SeaTech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα. Ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα. Παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα rose grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι. Εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
1: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολόνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Άλκης. Ο βραβευμένος σεφ Άλκης και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Άλκης στα Πολόνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

Τα ή το κακάο. Σήμερα είναι η μέρα που φέραμε την σοκολάτα στην Ευρώπη. Οι Ισπανοί λέει κονκισταδόρες. Δεν θα το έκαναν πάρα πολύ ευγενικά, φαντάζομαι, αλλά στην αυτοκρατορία των Αζτέκων η κόκκι του κακάο είχαν τόσο μεγάλη αξία ώστε να χρησιμοποιηθούν και σε αγοροπολισίες. Με λίγους κόκκους μπορούσε κάποιος να αγοράσει τρόφιμα, ενώ μεγαλύτερες ποσότητες αντιστοιχούσαν σε ακριβότερα αγαθά. Οι ιστορικοί αναφέρουν ότι υπήρχαν ακόμα και πλαστή κόκκι από πυλό. Ήταν ένα από τα πιο πολύτιμα σε εισαγωγικά νομίσματα της εποχής και το έχουμε μέχρι και σήμερα.

0: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν μόνο εδώ και μόνο για εσάς, όλους τους ακροατές του Love Radio Crete 102,8. Όπου και αν σας βρίσκουμε, αν τώρα σας βρίσκουμε στην κουζίνα, γνωρίζουμε όλοι ότι δεν είναι απλώς ένας χώρος του σπιτιού. Είναι το σημείο που ζούμε καθημερινά, στιγμές με την οικογένειά μας και τους φίλους μας. Η K-Domestica Bike Pistaki τη σχεδιάζει με υψηλή ποιότητα, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στην αισθητική και στην πρακτικότητα. Στο Love Radio Crete 102,8 και στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει σήμερα μαζί σας, είναι ο Χάρης ο Αρεφαλάκης.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
2: Ελτόρο Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
4: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
5: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Στα λινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
6: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
7: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
6: Τέλειο. Πού είναι?
7: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
6: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
8: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα σε όλους. Δεύτερη ώρα εκπομπούλας. Παρέα και σήμερα ο Χάρης ο Αρεφαλάκης. Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είναι 7 εβδόμου και είναι λίγο μετά τις 5. Για αυτή την τριτούλα μαζί. Ξεκινάμε με Δήμο Αναστασιάδη και μείνε δίπλα μου.
11: Τι τραγούδι να σου γράψω.
0: Αγαπημένο τραγούδι, παίζει τώρα για εσάς το Love Radio Κρήτης.

Weekend και Sacrifice στο Love Radio Crete's. Σήμερα μιλάμε για τη σοκολάτα. Η σοκολάτα, πολύ αγαπημένο ρόφημα ή πολύ αγαπημένη γεύση γενικότερα, ακόμα και σε άρωμα, γιατί έχει βγει και σε αρωματικό χώρο. Σήμερα μιλάμε για αυτό το υπέροχο άρωμα, αυτή την υπέροχη γεύση που μας ήρθε από την Αμερική πριν περίπου 500 και χρόνια και τότε στην αρχή ήταν κάτι ιδιαίτερο. Εντάξει, δεν θα πω για τα τετριμένα που οι περισσότεροι σοκολατοφαν γνωρίζετε, ότι η λευκή σοκολάτα δεν είναι σοκολάτα, παρασκευάζεται από βούτυρο, κακάο, ζάχαρη και γάλα, γι' αυτό έχει και εντελώς διαφορετική γεύση, απλά τη λέμε λευκή σοκολάτα. Περιέχει εκατοντάδες φυσικές χημικές ενώσεις η μαύρη σοκολάτα, με τους επιστήμονες να έχουν αντιμετωπίσει, λέει, περισσότερες από 600 διαφορετικές φυσικές ενώσεις μέσα σε αυτή. Γι' αυτό σου λέει η επίδραση και στον οργανισμό είναι έτσι τα πολύ δυνατά της. Και αντιοξειδωτικά και φλαβονοειδή και ποσότητες που επηρεάζουν τη διάθεση, γι' αυτό και είναι τόσο πολύπλοκη γευστικά. Μιχάλης Χατζηγιάννης και φωτιά στη νύχτα.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Είμαι αλλού. Είμαι αλλού. Τραγουδούν οι μέλησες εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και διαβάζουμε διάφορα πράγματα σχετικά με τη σοκολάτα. Σήμερα μας απασχολεί αυτό. Θα ήθελα πάρα πολύ τώρα έτσι μια ωραία βάφλα με σοκολάτα και ένα παγωτάκι καταπληκτικό από πάνω που να τρέχει. Και νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το απολαύσουμε και εμείς αλλά και εσείς εδώ στο Love Cafe στο κέντρο της πόλης. Είναι όπισθεν στην πεζόδρομο της Αποτιέ. Πίσω από το ξενοδοχείο το Κάψι Αστόρια που μπορείτε να βρείτε ένα Love Cafe που σας περιμένει με γλυκάκια, με φαγητάκια, με καφεδάκια και όλα τα ωραία του μέχρι και ποτό το βράδυ που μπορείτε εδώ να κάτσετε, να δουλέψετε, να μιλήσετε, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Σήμερα μιλάμε για τη σοκολάτα. Χρειάζονται περίπου 400 κόκκι κακάο για μία μόνο πλάκα σοκολάτας. Ένα δέντρο κακάο παράγει, λέει, σχετικά λίγους καρπούς κάθε χρόνο και κάθε καρπός περιέχει περιορισμένο αριθμό σπόρων. Καταλαβαίνετε ότι η σοκολάτα είναι πολύ πολύτιμη και μάλιστα είχα μιλήσει με τον. Διαφεύγει το όνομά του. Με ένα φίλο πολύ αγαπημένο, εν πάση περιπτώσει, που έχουμε έτσι πολλές φορές παρεδώσεις σχετικά με τα γλυκά και τη σοκολάτα, που λέει ότι δεν ξέρω αν θα απολαμβάνουμε για πολλά χρόνια ακόμα αυθεντική σοκολάτα ή παραγωγά της. Ποιος ξέρει. Η σοκολάτα, λέει, επίσης λιώνει ακριβώς κοντά στη θερμοκρασία του σώματος, 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

0: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8 με το Χάρη Γαρεφαλάκη στο μικρόφωνο του σταθμού και σας έχω πολύ ωραία νέα από τα Πέτσα Μόλις. Αγοράστε την τροφή Αμπρόσια και κερδίστε 500 ευρώ δώρο επιταγή για να πάτε διακοπές. Ό,τι καλύτερο για αυτό το καλοκαίρι, με κάθε αγορά μια συσκευασία Αμπρόσια ξηράς τροφής συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση που θα σας δώσει 500 ευρώ για να πάτε όπου εσείς θέλετε. Στο 2818 101036 θα μάθετε περισσότερα και στο petsamolis.gr.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930. Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
8: Πίνασες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι. Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια. Καπνιστά λαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
0: Πήγαμε για κύθυρα, πετσέτα, αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του, παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολλή αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

αγαπημένος Νίκος Απέργης. Και αυτά τα χίλια εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Σε αυτά τα χίλια που θέλουν σίγουρα να γευτούν λίγη σοκολάτα. Και επειδή σαν σήμερα πριν πολλά χρόνια, το 1500 και, ήρθαν εκεί οι κονκισταδόρες και έφεραν τη σοκολάτα στην Ευρώπη. Εγώ το έχω πιάσει λίγο αυτό και του έχω δώσει πολλή πληροφορία μέσα του. Η σοκολάτα το γνωρίζατε ότι στην Ευρώπη του 16ου και 17ου αιώνα ήταν φάρμακο. Πολλοί γιατροί τη νιστούσαν για την κούραση, την αδυναμία, διάφορες παθήσεις. Πίστευαν ότι ενίσχυε τον οργανισμό και βελτίωνε και την πέψη, αν και πολλές από αυτές τις πεποιθήσεις δεν επιβεβαίωσαν ποτέ. Σήμερα γνωρίζουμε ότι το κακάο περιέχει ουσίες με αντιοξειδωτική δράση. Παρ' όλα αυτά, η ιστορία της ως φάρμακο, σε εισαγωγικά φάρμακο, εν πάση περιπτώσει, κράτησε για πολλούς αιώνες. Εγώ ακόμα πιστεύω ότι λίγο πολλές φορές μπορεί να λειτουργήσει και σαν ένα μικρό φαρμακάκι. Να, η Μαριάννα Πατρονικόλα με λίγη σοκολατίτσα γίνεται περδίκη. Simply Red για τη συνέχεια και στα.

Τώρα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ, πως δεν μιλιέμαι. Θα έχεις μάθει δεν μπορεί, πως ξαφνικά όλοι μου φταίνε. Είναι που μου λείψες πολύ,

0: Λαβρέντιο Κρήτης 102,8, Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Ένα απόγευμα ακόμα παρέα και παρέα με το Casa Donato. Την πιο νόστιμη πίτσα της πόλης και κάτι μπεργεράκια μοναδικά. Είναι το μπέργκερ ένα ωραίο, ωραίο πιάτο το οποίο έχει έρθει νομίζω τα τελευταία χρόνια έτσι στη ζωή μας και μας έχει ανανεώσει θα πω. Αλλά και παραδοσιακά, η πιο νόστιμη πίτσα της πόλης. 28 10 37 13 30 και 28 10 37 13 70 για τις τηλεφωνικές μας παραγγελίες.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
3: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
4: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
5: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
6: Okay.
5: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
7: Έλα μαζί μου και σπάστο.
5: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
8: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
9: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.
10: Πολέμου θα τρέξω, μόνο μια στιγμή να μ' αγαπάς.
9: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
8: Χορηγός επικοινωνία

υπέροχη Θεοδοσία Τσάτσου εδώ στη θάλασσα. Με ένα σουχάδι στο Love Radio Crete 102,8. Και έρχεται η ώρα που θα βρεθούμε στη θάλασσα μαζί. Γιατί κάθε Σάββατο εκπέμπουμε ζωντανά από παραλία της πόλης, Σικάντας, Escape Experience και πολύ πολύ αγαπώ. Και έρχεται και η ώρα που θα πάμε να κάνουμε εκπομπές από τα Κύθυρα και καταλαβαίνετε ότι στη θάλασσα θα βρεθούμε ξανά και ξανά μαζί, ραδιοφωνικά έστω μέσα από τη συχνότητα, αλλά θα σας δώσουμε πολλές πολλές ιδέες για να κάνετε και εσείς τις δικές σας τις βόλτες. Είναι όμορφες αυτές οι βόλτες στη θάλασσα, ακόμα και αν δεν κάνουμε μπάνιο, εν πάση περιπτώσει. Taylor Swift για τη συνέχεια, για αυτό το απόγευμα Τρίτης που ο μήνας έχει 7. The Fate of Ophelia, το επόμενο τραγούδι που ακούμε εδώ στον Love.

0: Απογευματάκι παρέα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι σίγουρος ότι όλοι ονειρευόμαστε το σπίτι που μας ταιριάζει πραγματικά. Στην K Domestic by Ektistax αυτό γίνεται πράξη με εξειδικευμένη ομάδα διακοσμητών και αρχιτεκτόνων που αναλαμβάνει να σχεδιάσει το χώρο σας ακριβώς όπως τον έχετε φανταστεί. Από την κουζίνα μέχρι κάθε γωνιά του σπιτιού δίνουν έμφαση σε εργονομία, σε αισθητική και στην ποιότητα. Και αφού τακτοποιήσαμε το σπίτι μας, ήρθε η ώρα να γεμίσουμε τα Σάββατά μας με μουσική, με θάλασσα και καλοκαιρινή διάθεση. Εμείς θα είμαστε στο Cicada Seascape Experience, γιατί ακόμα ένα Cicada Weekend πρόκειται να συμβεί αυτό το Σάββατο. Εκπέμπουμε ζωντανά με αγαπημένες μουσικές, με δροσιστικά κοκτέιλς, με υπέροχο σούσι και πολλές εκπλήξεις. Μην αφήσετε κι εσείς την ευκαιρία αυτή να πάει χαμένη, σας περιμένουμε αυτό το Σάββατο. Και αν θέλετε και δωράκι, μπείτε στο Instagram του Love Radio Crete's, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας και μπορεί αυτό το Σαββατοκύριακο να είστε εσείς οι δύο μεγάλοι νικητές ενός beat set και ενός δείπνου για δύο άτομα.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 6.
2: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβίση.
3: Γιάννης Πλούταρχος.
5: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
8: Center. Και Miss Jets στη Σαντορίνη με τη Sea Jets. Σε 1 ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
9: Σαντορίνη. Μετά από μια μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλντέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λαχταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
8: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τη Seajets. Κρατήσεις στο seajets.gr.
10: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
11: Α, τις βρήκα ξανά!
10: Πού?
11: Στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
10: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός, μόνο 4,89.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα, ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
5: This is Elton John.
6: Hey guys, it's Bruno Mars.
7: This is Alicia Keys.
8: Hey, what's up? This is John Legend.
9: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
10: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τριτούλα σήμερα, Τρίτη και 7 του Ιούλη. Είναι λίγο μετά τις 6, ο Χάρης ο Βαρεφαλάκης είναι εδώ μαζί σας και σήμερα μαζί θα πάμε παρέα έως και τις 7. Ανοιχτά τα καταστήματα στο κέντρο της πόλης, μπορείτε και εσείς να κατεβείτε για να κάνετε τις βόλτες σας, να κάνετε τα ψώνια σας και όχι μόνο στο κέντρο αλλά και στα περίχωρα. Τριτούλα σήμερα. Ζεστή τριτούλα και πάμε για Kim Wilde και You Keep Me Hanging On.

0: όχι απλά μία παραλίγο ευτυχία, μία πολύ μεγάλη ευτυχία, γιατί η σοκολάτα, σήμερα είναι το θέμα της ημέρας μας, μπορεί να επηρεάσει πραγματικά τη διάθεσή μας. Το κακάο γενικότερα περιέχει ουσίες που διεγείρουν την παραγωγή ενδορφινών, επηρεάζουν τα κέντρα ανταμοιβής του εγκεφάλου, παράλληλα και η γεύση και το αρώμα της ενεργοποιούν μηχανισμούς ευχαρίστησης. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι είναι ένα φυσικό αντικαταθλιπτικό, αλλά εξηγεί γιατί έτσι πολλοί νιώθουν καλύτερα με τη γεύση της σοκολάτας στο στόμα τους. Η επίδραση είναι ήπια, αλλά πραγματική. Και το γνωρίζετε ότι υπάρχει και μια ωραία ροζ σοκολάτα. Το 2017 παρουσιάστηκε η λεγόμενη Ruby Chocolate, η οποία έχει ένα φυσικό ροζ χρώμα χωρίς καμία χρωστική. Παράγεται από μια ιδιαίτερη ποικιλία κόκκον κακάο. Η γεύση είναι πιο φρουτώδης, αλλά ελαφρώς ξινή σε σχέση με την κλασική σοκολάτα. Αλλά είναι ροζ. Οπότε αυτό από μόνο του την κάνει λίγο πιο γλυκούλα, θα την πω εγώ. Οπότε είναι η τέταρτη βασική κατηγορία, μαύρη, γάλακτος, λευκή και ροζ. Πάμε για τον
1: ήρεμο. Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αυτή είναι η Λωρίν και Forever εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Και ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και σήμερα μιλάμε για τη σοκολάτα και πραγματικά έχει ανοίξει η όρεξή μου. Είναι Τριτούλα. Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσουμε τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια και λίγο πιο σοκολατένια αυτή η Τρίτη. Και πριν γίνουν λέει ακόμη σοκολάτα, η κόκκι του κακάο περνούν μια πολύ σημαντική διαδικασία ζύμωσης που διαρκεί αρκετές ημέρες. Εκεί δημιουργούνται και τα περισσότερα αρώματα που θα αναδείξει αργότερα η σοκολάτα. Αν η ζύμωση αυτή δεν γίνει σωστά, ακόμα και το καλύτερο κακάο χάνει το μεγαλύτερο μέρος της ποιότητάς του. Οπότε οι σοκολατοποιοί θεωρούν αυτό το στάδιο έτσι πολύ καθοριστικό για τη σοκολάτα. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι πόσο πολύ η σοκολάτα μπορεί να γίνει ολόκληρη επιστήμη. Και εκτός από την πλάκα που θα πάρουμε από οπουδήποτε πλάκα σοκολάτας, έχει διάφορα είδη σε όλο τον κόσμο. Με την Ελβετία φυσικά και το Βέλγιο να θεωρούνται έτσι πολύ πολύ δυνατές σοκολατοχώρες και πόσο πολύ θέλω να ταξιδεύω και να παίρνω σοκολάτες από αυτές τις χώρες. Πεντανόστιμες. Για τη συνέχεια έρχεται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Τραγούδα κρυφά και εμείς απολαμβάνουμε.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και αν θέλουμε το σπίτι μας να έχει το δικό του χαρακτήρα, τότε η K Domestica Bike της Τάκης είναι έτοιμη να μας εξυπηρετήσει. Διαθέτει μια εξειδικευμένη ομάδα διακοσμητών και αρχιτεκτόνων που αναλαμβάνουν τη μελέτη και το σχεδιασμό κάθε χώρου στα μέτρα μας. Από την κουζίνα μέχρι την ντουλάπα, μέχρι την επίπλωση όλη σε κάθε γωνιά του σπιτιού, είτε για σπίτι τώρα που το σκέφτομαι, είτε και για ξενοδοχείο.
0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
3: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
4: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
5: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
6: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
7: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
6: Καλά, κάτι θα κάνω.
8: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
9: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
10: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
11: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμονα στο Λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Και για το βράδυ, cocktail στο καφέ Μπάρα Αστικών, στο ποταμό. Live μουσικές βραδιές σε έναν χώρο που κάθε χρόνο ξεχωρίζει για τις πολιτιστικές και ψυχαγωγικές του εκδηλώσεις εδώ και 20 χρόνια. Φύγαμε για Κύθυρα.
2: Ακόμα ένα απόγευμα παρέα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με το Κάζο Ντονάτο, και ένας διαγωνισμός υπάρχει στο Viber στο 6956-64-1028. Στέλνετε το όνομά σας, το τηλέφωνό σας, γράφετε και τη λέξη Ντονάτο και υπάρχει μια κλήρωση που την Παρασκευή θα μας δώσει μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ σε ένα τυχερό ή μια τυχερή. Κάθε Παρασκευή κληρώνουμε για να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός της εβδομάδας.
12: Ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
2: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8 στο Love Cafe, στο κέντρο της πόλης. Και εδώ ο καφές δεν είναι απλώς μια καθημερινή συνήθεια, είναι αφορμή για να σταθούμε και πίσω από το μικρόφωνο. Για να δώσουμε και μορφή στις σκέψεις μας. Υπάρχει podcast session εδώ στο Love Cafe, όπου σας δίνεται ο χώρος μας και ο επαγγελματικός εξοπλισμός μας εννοείται, για να ηχογραφήσετε το δικό σας επεισόδιο podcast ακριβώς όπως το έχετε φανταστεί. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να μπείτε στο love1028.gr και να κλείσετε το ραντεβού σας για να ζήσετε από κοντά αυτή την εμπειρία. Το Love Cafe στο Καψί Σας Τώρα είναι το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Εδώ είναι και το στούντιο του σταθμού μας και εννοείται το ζούμε παρέα συνεχώς. Ο Χάρης ο Βαρεφαλάκης είναι εδώ μαζί σας και σήμερα και σας περιμένουμε. Κάθε απόγευμα είμαστε εδώ και κάθε μέρα γενικότερα όλοι μας.

0: Ακόμα ένα απόγευμα παρέα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις με το Χάρη Γαρεφαλάκη έως και τις 7. Μην ξεχνάτε το ραντεβού μας το Σαββατοκύριακο στο Σικάντα. Από τις 11 έως τις 2 το Love Radio εκπέμπει ζωντανά από το ωραιότερο beach bar του νησιού μας. Κάθε Σάββατο στο Σικάντα Escape Experience στον Καρτερό με κοκτέιλ, με σούσι, με καφεδάκι, με πρωινό, με μπραντς, με όλα. Ξέρετε τώρα ποιος χαίρεται περισσότερο όταν γυρίζουμε σπίτι από την παραλία? Φυσικά το κατοικίδιό μας. Και αν θέλουμε να του χαρίσουμε λίγη από την αγάπη που μας δίνει καθημερινά, η καλύτερη στάση είναι στα Pet Samolis. Αυτό το καλοκαίρι θα βρούμε δροσιστικά χαλάκια, πισίνες, σωσίβια για σκύλους, λουράκια, κρεβατάκια και αμέτρητα αξεσουάρ, όλα στις καλύτερες τιμές. PetSamolis.gr για περισσότερα, και μιας και είστε στο διαδίκτυο, μπείτε στο Instagram του Love και πάρτε μέρος στον διαγωνισμό που έχει εκεί για το Cicada Weekend. Ένα beach set και ένα δείπνο για δύο άτομα σας περιμένει.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
2: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
1: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 επί 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Αγάπη, τρέξε!
6: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
5: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
6: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
5: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
6: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Ε. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
5: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
6: Καραταράκης Ωμικρον Ε.
5: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Ε.
6: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
3: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. One more time.

8. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ μαζί σας και σήμερα. Σήμερα μιλήσαμε για τη σοκολάτα. Τις τρεις προηγούμενες ώρες, εκτός ότι ακούσαμε μουσική, εκτός ότι είδαμε τις φωτογραφίες σας, μιλήσαμε στο Viber και γενικότερα κάναμε διάφορα πράγματα. Μιλήσαμε πολύ για αυτό το γλυκάκι, το οποίο πολλές φορές μας παίρνει τα μυαλά και σας έχω το καλύτερο για το τέλος. Έγινε μία έρευνα σε ένα βιβλιοπωλείο που έδειξε ότι όταν υπάρχει ένα διακριτικό άρωμα σοκολάτα στο χώρο, οι πελάτες παραμένουν περισσότερη ώρα γιατί τους κάνει να έτσι νιώθουν μία ευχαρίστηση. Αυτή η μυρωδιά, οπότε υπήρχε και μεγαλύτερη πιθανότητα να αγοράσουν βιβλία. Εκεί οι βιβλιοπόλεις που έκαναν αυτή την έρευνα στην Αμερική είδαν ότι οι πωλήσεις τους αυξήθηκαν το μήνα που είχαν αρωματικό σοκολάτας μέσα στο χώρο. Και σκέφτομαι τώρα εγώ, μήπως να αρωματίζουμε με σοκολάτα το κάθε χώρο. Να κάθεται ο κόσμος, να περνάει ωραία και να απολαμβάνει. Έρχεται η Νίκη Μπελαδάκη να σας κάνει παρεούλα. Για τις τρεις προηγούμενες ώρες ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης ήταν εδώ μαζί σας και μαζί αυτό το μεσημέρι το κάναμε απόγευμα. Αύριο υποδεχόμαστε την Τετάρτη. Φιλιά πολλά να στείλω. Καλό βραδάκι. Γεια χαρά.

0: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
1: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
2: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
1: Τι λες παιδί μου.
2: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
1: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
3: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
4: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
4: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 4,89.
6: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
7: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95 και σου πλύν 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρέμος, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
14: Καλησπέρα, καλησπέρα και σήμερα. Τι κάνετε, πώς είστε? 7 Ιουλίου έχουμε σήμερα, τρίτη απόγευμα, και πάμε να περάσουμε τέλεια 3 ολόκληρες ώρες μέχρι και τις 10. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο του Λαύριο, Ιδιοκρίτης 102,8.

Αυτό ήταν ο Γιώργος Τσαλίκης. Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Εννοείται, ξεκινάμε με καλησπέρα σας. Τα αντίο αργούν ακόμα. Αφού έχουμε τρεις ολόκληρες ώρες παρέα να ταξιδέψουμε, να περάσουμε όμορφα, να πούμε πολλά και διάφορα. Νίκη Βελαδάκη στο μικρόφωνο και στα μηνύματα και σε όλα αυτά που συζητάμε. Λοιπόν, 28 βαθμοί αυτή τη στιγμή στην πόλη του Ηρακλείου. Η δύση του ηλίου έρχεται 8:37. Και να πω χρόνια πολλά σε όλα τα καρκινάκια που γιορτάζουν σήμερα, που έχουν γενέθλια. Χρόνια πολλά όμως και στον Κυριάκο και στην Κυριακή. Χρόνια πολλά στη δική μας Κορίνα που γιορτάζει το κορίτσι μας σήμερα. Χρόνια πολλά και στον Οδυσσεύς και στην Οδύσσια. Και μιας και λέμε Οδύσσια, θα επανέλθω να συζητήσω μαζί σας για τον Κρίστοφερ Νόλαν και όλα αυτά που συμβαίνουν. Είναι πολλά και διάφορα. Αναμείνατε. Πάμε τώρα στη Lady Gaga και Doechii. Runaway. No matter what, you got.

Αυτό ήταν ο Αντώνης Ρέμος παρέα με τη Μαντό και το τραγούδι εμείς εδώ στο Λαβρί του Κρήτη 102,8. Νίκη Βελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και θα ξεκινήσω, μια και εννοείται εδώ ακούτε την καλύτερη μουσική, θα ξεκινήσω με συναυλία και με καλή μουσική. Γιατί έχω φίλους πολλούς, έχω φίλους που έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν και όταν μου στέλνουν τέτοια μηνύματα δεν γίνεται να μην τα μοιραστώ μαζί σας. Έρχεται λοιπόν αύριο, Τετάρτη 8 Ιουλίου, ώρα 9, μια πολύ όμορφη συναυλία παρέα με τους Μοκεραίο. Λέγεται Πάμε συναυλία γιατί έτσι μας αρέσει, το έχουν ονομάσει φέτος. Το συγκρότημα Μοκεραίο σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι λοιπόν αύριο. Τι λένε τώρα οι ίδιοι, ελάτε να μας κάνετε παρέα και να σας ταξιδέψουμε όπως εμείς ξέρουμε. Fusion μουσική, πειραγμένες διασκευές ελληνικής μουσικής, γενικά είναι πολύ ωραίοι. Τους αγαπώ, έχουμε συνεργαστεί ξαναλέω. Λοιπόν, μουσική και ρυθμός όπως λέει και το όνομα του συγκροτήματος και τα υπόλοιπα αφήστε τα πάνω μας. Γιάννης Δερμιτζάκης υπέροχος στο τραγούδι, Ανδρονίκη Δανδουλάκη επίσης στο τραγούδι. Ωραίοι άνθρωποι γενικά, οπότε να ξέρετε ότι επειδή η είσοδος είναι ελεύθερη, το συζητάμε, το λέμε, σας καλούμε λοιπόν και από εδώ. Κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Αυτά αύριο στις 9. Πάμε τώρα σε Νίκο Απέργη, κομμάτι της ζωής μου, επιστρέφω.

0: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού. Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
1: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
2: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
4: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
3: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
4: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
3: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
4: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
3: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
5: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
3: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
6: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
7: Και για τη διαμονή μας, Χορόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στου χορού τον Γκάμπο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
6: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
7: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
6: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.

Αυτό ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα. Εμείς εδώ είμαστε με όλους εσάς και εσείς με εμάς. Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Τα φιλιά μου στην όμορφη Σιτία, τα φιλιά μου στα Χανιά. Σε όλους εσάς που μου στέλνετε μηνύματα και μου φτιάχνετε τη διάθεση. Λοιπόν, επειδή η φίλη Θάλια από τα Χανιά μου στέλνει μήνυμα τρώγοντας ένα frozen yogurt, ξέρετε από αυτά τα κλασικά. Αλλά το έχει παραγεμισμένο και μου λέει καθόλου δεν λυπάμαι. Τη λέω να μην λυπάσαι γιατί πραγματικά οι ενοχές και οι τύψεις μας έχουν φάει. Λοιπόν, θέλω να σου σχολιάσω λοιπόν, Θάλια, ότι την επόμενη φορά που θα πεις σήμερα έφαγα πολύ, να θυμάσαι ότι κάπου εκεί στην Νορβηγία υπάρχει ο Έρλιν Χάλαντ, ο γνωστός ποδοσφαιριστής που έχει γίνει viral αυτές τις μέρες με τις αντιδράσεις του τέλος πάντων και με τα γκολ του. Πού πέρασε η Νορβηγία στους 8, ξέρετε τώρα εσείς οι ποδοσφαιρόφιλοι. Τρώει 6.000 θερμίδες την ημέρα και έχει για σνακ ένα μικρό κοτόπουλο. Θα σας πω λίγα. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν η διατροφή του κάθε μέρα περιλαμβάνει 6 με 8 αυγά, αξι λίγα, 1 κιλό μοσχάρι ή μπριζόλα, 800 γραμμάρια κοτόπουλο, 300-500 γραμμάρια σολομό. Περιμένετε, έχει πολύ. 800 γραμμάρια μαγειρεμένο ρύζι, 500-700 γραμμάρια πατάτες, 2 λίτρα γάλα, 500 γραμμάρια γιαούρτι, 3-5 μπανάνες και άλλα φρούτα, κάτι ξηρούς καρπούς, τέλος πάντων, δεν λέω τα γραμμάρια, και 2 πρωτεϊνικά shakes. Και όλα αυτά είναι ένα basic καθημερινό του γεύμα. Μία καθημερινή του ημέρα φαγητών. Αυτά. Βέβαια, να μου πεις τώρα, ο άνθρωπος γυμνάζεται τρελά. Κάνει προπονήσεις απίστευτες. Οπότε τι να λέμε τώρα με το frozen yogurt εμείς που καθόμαστε. Έλα, Θάλια μου, καλή απόλαυση. Πάμε να σου αφιερώσω το Μιχάλη Χατζηγιάννη και χωρίς αναπνοή.

0: Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10 εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Πάμε να γνωρίσουμε κάτι παραπάνω από ένα απλό μπέργκερ. Αν θέλετε αυτό το κάτι διαφορετικό, θα το βρείτε στον Αμερικανό. Δεν είναι άλλο ένα μαγαζί, είναι εμπειρία. Μπαίνουμε και αλλάζει η διάθεσή μας με τα φώτα, τους ήχους, τις μυρωδιές. Ανοίγει μια πόρτα στην Αμερική, αυτή την όμορφη των ταινιών. Θα το βρείτε στην Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Και είναι από εκείνα τα μέρη που τα θυμάστε και επιστρέφετε ξανά. Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
1: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Beaufort στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
1: Πάρος, φως, κυκλαδίτικη γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
3: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
4: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
3: Στα κοντά.
4: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
5: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
6: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
7: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
2: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
8: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
9: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
10: Okay.
9: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
11: Έλα μαζί μου και σπάστο.
9: Ηράκλειο, Δευτέρα, 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι.
12: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτή ήταν η Ελένη Φουρέιρα με το τραγούδι Αλληλούια εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ελπίζω να είστε καλά όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Και εντάξει, αποφάσισα ότι αυτή την πρώτη ώρα θα την αφιερώσετε σε διάφορα που συναντάμε σήμερα, τέλος πάντων, στα social, τριγύρω που σχολιάζουμε. Λοιπόν, θα αναφερθώ τώρα στην Γκίτ Χάνσον, η οποία έγραψε και καλά ένα ελληνικό τραγούδι. Έχει δηλώσει πολλές φορές την ιδιαίτερη σχέση της με την Ελλάδα και ειδικότερα με τη Σκιάθο, που έρχεται συχνά τα τελευταία καλοκαίρια. Θέλησε λοιπόν να εκφράσει όλα αυτά που νιώθει περί φαγητού. Η γνωστή λοιπόν ηθοποιός βρίσκεται στο νησί των Σποράδων και απολαμβάνει τις οικοπές της. Και μοιράστηκε ένα πολύ ωραίο βίντεο, μπορείτε να το τσεκάρετε στο Instagram page της, με μία κιθάρα στα χέρια και έχοντας ως μουσική βάση το γνωστό τραγούδι Proud Mary. Η Kate Hanson δημιούργησε ένα αυτοσχέδιο κομμάτι που λέει ότι εδώ τρώω πολύ, τόσο πολύ φαγητό στις ταβέρνες που δεν μπορώ. Από το πρωί σκέφτομαι το μεσημεριανό μου και το βραδινό μου. Έχω λίγη φέτα και μπλα μπλα. Όλο αυτό που θέλω να καταλήξω είναι ότι για ακόμη μια φορά πολλοί διάσημοι άνθρωποι προβάλλουν την Ελλάδα με πολύ όμορφο τρόπο. Και εμείς βρίσκουμε πάντα να σχολιάσουμε από κάτω εξαιρετικά πράγματα. Πάμε σε Νικηφόρο, θα με κοιτάς τα μάτια.

0: ήταν η Queen με το Radio Gaga και σας ακούτε το καλύτερο ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο για να αγαπήσετε. Love Radio Crete 102,8. Νίκη Βελαδάκη μέχρι και τις 10. Και εντάξει, τώρα μπορεί να είναι 7-7, αλλά εγώ όπως σχολίασα και στα social, κλαίω από εχθές. Γιατί αύριο είναι τα γενέθλια του Σβούρου μου. Και για κάποιο πολύ περίεργο λόγο που γνωρίζουν μόνο οι μαμάδες, το βιώνω πολύ περισσότερο και πολύ πιο έντονα από τα δικά μου γενέθλια. Και το βιώνω τόσο φορτισμένα και τόσο συναισθηματικά για κάποιο λόγο. Ξέρω τον λόγο, γιατί είναι κάτι ανώτερο από τα ειδικά μου γενέθλια, όλο αυτό που έζησα. Οπότε καταλαβαίνετε τη συναισθηματική μου φόρτιση αυτή τη στιγμή. Άντε πάμε να συνεχίσουμε με τραγούδια και επιστρέφω να σας πω κι άλλα. Νίκη Μπελαδάκη, μέχρι και τις 10 εδώ, στο Love Radio Crete 102,8. Σας παίρνω από το χέρι τώρα και πάμε στο Cicadas Escape Experience, στον Καρτερό. 15 λεπτά μόλις από το κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Εκεί απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ, sunbed με την πιο όμορφη θέα, μουσική από εμάς, γιατί εκπέμπουμε ζωντανά κάθε Σάββατο. Και σας έχουμε και πολλές εκπλήξεις, ανεπανάληπτους διαγωνισμούς για όλους εσάς. Δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν ένα beach set και ένα δείπνο για δύο άτομα για αυτό το Σαββατοκύριακο. Μπείτε στο Instagram, παπάκι Love Radio Crete, ακολουθήστε τα βήματα και καλή επιτυχία!
1: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Ένα διυπικού ομίλου Καρτερού.
6: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
8: Hondo Center. Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
9: Α, τις βρήκα ξανά.
8: Πού?
9: Στο λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και λανδικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
8: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
10: El Toro Tapas Gastro Bar. Μία εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μία έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
11: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
12: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός.
15: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
17: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
18: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην όμορφη παρέα μας εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Βελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Ένα πολύ ωραίο βραδάκι Τρίτης. Πάμε να περάσουμε τέλεια.

Αυτό ήταν ο Teddy Swims με τον Bad Dreams. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και εύχομαι πραγματικά κανείς να μην έχει ή να μην κάνει κακά όνειρα και κακές σκέψεις. Μόνο όμορφα όνειρα, σαν αυτά που κάνουν τα παιδιά, σαν αυτά που κάνει και η Δεσπινούλα εκεί στο Κουτσουρά. Η Δέσπινα λοιπόν είναι η μικρή μας φίλη, η οποία ακούει και θέλω να της στείλω την αγάπη μου και τα φιλιά μου. Ξέρω ότι ο μπαμπάς κάθε βράδυ διαβάζει μυθολογία, οπότε. Νομίζω ότι θα έχει πολύ αυξημένη φαντασία, θα είναι ένα κορίτσι υπέροχο και τέλος πάντων και μόνο που μας ακούει είναι υπέροχη η Δεσπινούλα. Λοιπόν, Δέσπινα τα φιλιά μου, έχεις έναν υπέροχο μπαμπά, μια υπέροχη μαμά και μια ακόμη πιο υπέροχη αδελφούλα. Να σου στείλω το επόμενο τραγούδι, εντάξει θα ήθελα να σου στείλω κάτι άλλο, αλλά τώρα είπα να βάλω Νίνο παρέα με Ζόζεφιν και τι κάνεις, ελπίζω να είσαι καλά, να απολαμβάνεις το καλοκαίρι σου και να περνάς υπέροχα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

Δημήτρης Καραδήμος, θέλω εδώ και εγώ σας θέλω εδώ γιατί έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Έλα, Radio Crits 102,8, Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Σας είπα νωρίτερα, μιας και σήμερα είναι του Οδυσσέα και της Οδύσσειας, να συζητήσουμε λίγο για την Οδύσσεια. Πριν ακόμα λοιπόν βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες, η Οδύσσεια, όπως και κάθε έργο βέβαια, τώρα μιλάμε για την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, έχει ξεκινήσει τη μεγάλη παγκόσμια προωθητική της περιοδία. Έτσι γίνεται πάντα σε όλες τις ταινίες. Η οποία όμως δεν περιλαμβάνει την Ελλάδα. Παρά το γεγονός ότι σημαντικό μέρος της ταινίας γυρίστηκε στη Μεσσηνία, στην Κορινθία και σε άλλες ελληνικές τοποθεσίες, τέλος πάντων δεν είναι στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή. Πώς πάει τώρα η προωθητική καμπάνια? Ξεκινάει από Λονδίνο, ξεκίνησε μάλλον 6 Ιουλίου, αύριο είναι στο Παρίσι, μεθαύριο στο Μουμπάι, όχι 11 Ιουλίου στο Μουμπάι, τέλος πάντων μετά πάει η Νέα Υόρκη, μετά πάει η Σεούλ και ούτω καθεξής. Νομίζω άλλη μία χώρα είναι. Το θέμα είναι ότι δεν έρχεται Ελλάδα και έχουν πέσει τώρα όλα αυτά τα ωραία τα σχόλια και όλα αυτά που μπορούμε να δώσουμε. Δίνουμε πόνο γενικά σε κακή και σε κριτική, αλλά θα έρθω να σας τα πω μετά. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε Summer Song από Texas.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συναίσθημα.

0: Καθημερινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
2: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
1: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
2: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.

Αυτό ήταν ο Χρήστος Μάστορας με το τραγούδι Μαργαρίτα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και έλεγα προηγουμένως για την επίσημη παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν που πραγματοποιήθηκε χθες στο Λονδίνο. Παρουσία του Κρίστοφερ Νόλαν, έτσι. Και σχεδόν ολόκληρου του εντυπωσιακού cast με τους Matt Damon, τον Tom Holland, την Zendaya, την Anne Hathaway, την εγκυμονούσα Anne Hathaway, τον Robert Pattinson, Lupita Nyong'o και τη Charlize Theron. Τέλος πάντων, πολύ ωραία πράγματα γενικά. Αλλά εντάξει, θίχθηκε το θέμα από ένα μη Έλλην γνωστό στο Twitter ότι δεν θα παίξει προβολή, δεν θα γίνει προώθηση τέλος πάντων, επίσημη προώθηση στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι σπάνια πραγματοποιούνται μεγάλες κινηματογραφικές πρεμιέρες στην Ελλάδα, αφού η χώρα θεωρείται μια σχετικά μικρή αγορά εισιτηρίων σε σύγκριση με όλους αυτούς τους κινηματογράφους, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, συγγνώμη, το Ηνωμένο Βασίλειο, ήθελα να πω στην αρχή, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ασία. Οι αποφάσεις αυτές βασίζονται σε τρεις βασικούς παράγοντες. Είναι το μέγεθος της αγοράς και οι εμπορικές προοπτικές, είναι το κόστος διοργάνωσης και η τοπική διανομής. Εγώ βέβαια έχω να πω και άλλα, αλλά θα μείνω σε αυτά. Και θα πω μόνο ότι είμαστε και άξιοι της μοίρας μας. Γιατί έτσι κι αλλιώς δεν θέλουμε επίσημη πρώτη προβολή εδώ. Δεν τη θέλουμε. Θα επιστρέψω να σας πω γιατί το λέω αυτό.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
1: Και εμείς τζετ στην Πάρο με τη C-Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
2: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla. Η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
1: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη C-Jets. Κρατήσεις στο cjets.gr.
3: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
4: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο meg.senses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
5: Όσο θα γυρίζει η γη, είπες.
6: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
7: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8. When I met you in the summer.

Αυτό ήταν ο Στέλιος Ρόκος με το τραγούδι Αμινά εδώ και εσείς μένετε εδώ συντονισμένοι στο Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Νίκη Βελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και σχολιάζαμε για την επίσημη. Για την επίσημη παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν, την Οδύσσια, με αφορμή και τον Οδυσσέα και την Οδύσσια που γιορτάζει σήμερα. Λοιπόν, δεν γίνεται στην Ελλάδα μία από τις επίσημες πρεμιέρες. Οι λόγοι είναι βασικοί και έχουν να κάνουν με τα εισιτήρια και το μάρκετινγκ. Από κάτω βέβαια από τα σχετικά άρθρα υπάρχουν πάρα πολλά σχόλια, πολύ όμορφα σχόλια. Κάποια από αυτά έχουν νόημα, ας πούμε, τι να κάνει την πρόθεση ένας κατεξοχήν απαίδευτος λαός με γνώμη επί παντός επιστητού. Θα μείνω σε αυτό γιατί έτσι είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά και η οικονομική πραγματικότητα που δεν μπορεί να γίνει. Και υπάρχουν και όλα αυτά τα σχόλια που λέει ότι τι να το κάνουμε, δεν τον εθέλουμε εμείς. Μα η ίδια η ταινία είναι χάλια, γιατί θα τους πάρουν, λέει, με τις ντομάτες. Μιλάνε για τη Λουπίτα και για το ότι δεν θέλουν μαύρη Ελένη και ούτω καθεξής. Και όλα αυτά πραγματικά μας ντροπιάζουν για ακόμα μία φορά και μόνο που υπάρχουν στα σχόλια κάτω από τέτοια άρθρα. Αλλά είμαστε πραγματικά άξιοι της μοίρας μας. Όταν υπάρχουν τέτοιες παραγωγές, ό,τι και να είναι αυτές οι παραγωγές, σίγουρα δεν ξεφτιλίζει την Ελλάδα ή τον Ομήρο Οδύσσια. Μιλάμε για ένα cast συγκεκριμένης παραγωγής, αμερικάνικης παραγωγής. Αντί να λέμε ευχαριστώ που μας προωθούν και μας διαφημίζουν, έχουμε όλα αυτά από κάτω. Είναι μεγάλη κουβέντα βέβαια. Δεν θέλω να μείνω σε αυτό. Παραγωγής. Αντί να λέμε ευχαριστώ που

0: Love Radio Κρήτη 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας, η Νίκη Μπελαδάκη. Και πάμε σε ένα μέρος μαγικό, Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Κατερίνης, στον Άγιο Μινά. Με φώτα, ήχους, μυρωδιές, σαν να ανοίγει μία πόρτα στην Αμερική. Αυτή την όμορφη των ταινιών, αυτή που ζητάμε πολλές φορές το κάτι παραπάνω από ένα απλό μπέργκερ ή από μία απλή σαλάτα. Εκεί θα βρούμε τα πάντα. Ο Αμερικανός δεν είναι άλλο ένα μαγαζί, είναι εμπειρία.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτη 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητα.

0: θερμοκρασίες, κλιματιστικού, ηλιακού θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
2: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2232 21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
3: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
4: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Στα Λινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810 822284. 84. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
5: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
6: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
5: Τι λες παιδί μου?
6: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
5: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
7: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.
8: Πολέμου στα τέξω, μόνο μια στιγμή να μ' αγαπάς.
7: Γιάννης Κότσιρας, Τρίτη 21 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ, στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
9: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
10: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
11: Hey guys, it's Bruno Mars.
12: This is Alicia Keys.
13: Hey, what's up, this is John Legend.
14: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
15: Καλησπέρα και πάλι. Ελπίζω να είστε καλά όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και πάμε να περάσουμε υπέροχο για μία ωρίτσα ακόμα.

0: Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Ωραία μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

Αυτό ήταν ο Απόν με τραγούδι και εγώ είμαι εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10 και πριν σας πάω στον καύσωνα και στα του καιρού, θα μιλήσουμε για μια ακόμα θεατρική παράσταση, μια μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «Με λένε Νύφη». Είναι δωρεάν και είναι στο Αρκαλοχώρι αύριο ώρα 9 παρατέταρτο. Στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Αρκαλοχωρίου, λοιπόν, μπορείτε να απολαύσετε την παράσταση «Με λένε Νύφη». Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη, το τονίζω. Πρόκειται για μια παράσταση αφιερωμένη στις ιστορίες των γυναικών, στη δύναμη της μνήμης και στον πλούτο των εθήμων που συνοδεύουν μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής, το γάμο. Συμμετέχουν πολλοί χορευτές και ηθοποιοί, ενώ επί σκηνές θα υπάρχουν όργανα και μουσική που θα παίζουν ζωντανά. Πριν από την έναρξη τώρα της παράστασης, θα πραγματοποιηθεί η παραδοσιακή καντάδα στον κεντρικό δρόμο του Αρκαλοχωρίου. Αυτό είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον, μπορώ να πω, δίνοντας έτσι το εορταστικό κλίμα της βραδιάς. Την καλλιτεχνική επιμέλεια την έχει αναλάβει η Ελευθερία Αδαμάκη και τη σκηνοθεσία. Ναι, και η εκδήλωση διοργανώνεται από το Πολιτιστικό Σύλλογο Αρκαλοχωρίου. Όμορφα πράγματα κάνουν εκεί πάντα. Να στείλω τα φιλιά μου και την αγάπη μου και να περάσετε όμορφα όσοι περνείτε εκεί. Λοιπόν, ειλικρινά, κοιτάω παράλληλα το κινητό. Προσπαθώ να τα πω. Δεν γίνεται. Μου στέλνετε μηνύματα και προσπαθώ να τα προλάβω όλα. Επιστρέφω να τα πούμε σε λίγο. Πάμε σε Θεοδωρή Φέρη και είπες.

Αυτή ήταν η Λόλα Γιάνγκ με το τραγούδι μου Μέρση εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Και πάμε τώρα στα του καύσωνα που προμηνύουν τι θα δούμε, τι θα ζήσουμε εμείς εδώ. Να μένονται λέει ξανά σαραντάρια σε Ισπανία, Πορτογαλία και ίσως ζήσουμε κι εμείς μία παραπάνω υγρασία και ζέστη τις επόμενες ημέρες. Μέσα λοιπόν στις επόμενες ημέρες η θερμοκρασία στην Πορτογαλία και στην Ισπανία θα φτάσει έως και 43 με 44 βαθμούς. Μιλάμε τώρα ότι εντάξει, είναι δύσκολα και ζόρικα πράγματα όλα αυτά. Έχει ανακοινώσει σχετικές πληροφορίες ο ΠΟΗ και τι να προσέχουν, αλλά και σε Γαλλία, Ολλανδία και Βέλγιο. Έχουν καταγραφεί 3.700 πλεονάζοντες θάνατοι από τη ζέστη σε όλες αυτές τις χώρες. Καλό θα είναι να προσέξουμε και εδώ στην Ελλάδα. Συζητάμε από Πέμπτη και Παρασκευή αύξηση της θερμοκρασίας. Βέβαια δεν κρούν το γόνατο του κινδύνου εδώ τόσο πολύ στη χώρα μας. Εντάξει, να είμαστε προετοιμασμένοι. Εγώ ένα air condition το αγόρασα, να σας πω την αλήθεια. Πάμε σε εκεί τη γαρμπή και εσένα μόνο.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Πόσο μου αρέσει per sempre sì από Sal Da Vinci εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ιταλική συμμετοχή στη Eurovision. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Λοιπόν, έχω λάβει πάρα πολύ ωραία σχόλια και τις προηγούμενες μέρες. Εντάξει, δεν πρόλαβα να τα σχολιάσω και σήμερα. Και φωτογραφίες βλέπω και απαντάω εγώ τώρα από κάτω και ρωτάω. Απαντάω και ρωτάω. Τι λέω, ρε, ειλικρινά. Είδατε άμα μένω στον ένα καφέ μέσα στη μέρα. Λοιπόν, υπάρχουν πολύ ωραίες εικόνες τέλος πάντων αυτές τις μέρες από τα αναψυκτήρια στην πύλη σου, πάνω από την καινούργια πόρτα συγκεκριμένα, όσοι δεν ξέρετε ποια είναι η πύλη σου, και στην πύλη Παντοκράτορα, πάνω από τη Χανιόπορτα. Λειτουργούν κάθε μέρα από τις 4.30 το απόγευμα, νομίζω ότι είναι μέχρι και τις 10.30 το βράδυ. Ωραίες εικόνες έχω δει μέχρι τώρα και πολύ ωραία πράγματα συμβαίνουν εκεί γύρω, δηλαδή παιδιά, πατίνια, μπάλες. Πήραν ζωή. Βέβαια, ξαναλέω, υπάρχει αντίπερα οχθή που λέει ότι τώρα δεν ενοχλούν, δεν υπάρχει πρόβλημα. Στα τείχη υπήρχε μόνο πρόβλημα με το πάρκινγκ. Επειδή πάντα είναι κάπου στη μέση όλο αυτό, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Εγώ ήθελα όμως να ακούσω όλες τις απόψεις και έχω λέει πολλά μηνύματα και χαίρομαι που τα είπαμε. Έστω off radio. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε με Στέφανο Κουρκούλη και στους 5 ανέμους.

0: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
2: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου του 9, Αθήνα.
3: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο, το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
2: I feel by the wayside, like everyone else.

Αυτό ήταν ο Λιούς Καπάλτη, Before You Go, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Για λίγο ακόμα. Είναι ωραίος ο Ιούλιος. Είναι βέβαια και στιγμές που σε πιάνει μια μελαγχολία. Γιατί ξέρεις ότι, εντάξει, έχει μπει ο Ιούλιος, εκεί λίγο αρχίζει να αγχώνεσαι. Πόσο καλοκαίρι έχω ακόμα, τι θα κάνω, θα πάω διακοπές, δεν θα πάω, δεν έχω κανονίσει. Τέλος πάντων, όλα αυτά που συζητάμε εμείς εδώ. Είναι και όλα αυτά τα ωραία που βλέπεις τριγύρω και ανεβάζουν φωτογραφίες γλυκές από χωριά ακόμα. Βλέπω μία φωτογραφία που ανέβασε τώρα ένας φίλος και έχει πιάσει από αυτοφόρο ένα δράστη, παρακαλώ. Συνελήφθη, λέει, από αυτοφόρο ο δράστης που τρώει τα καρπούζια μας. Και είναι ένα υπέροχο, ένα μικρό σκατζοχυράκι. Τι όμορφα πλάσματα είναι αυτά. Τι υπέροχα πλάσματα. Και τι μοναδικά και τι ωραίες φωτογραφίες και πόσο πολύ θα ήθελα να το ζήσω κι εγώ και μαζί με το μικρό μου. Ωραία, ωραία πράγματα. Και όταν υπάρχουν τέτοιοι δράστες που πιάνονται παυτοφόρο, χαλάλι τα καρπούζια. Πάμε σε Ελένα Παπαρίζου τώρα και αλήθεια τώρα.

0: Love Radio Crete 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη. Ένα ακόμα όμορφο βράδυ και εμείς βρισκόμαστε Αρχοντοπούλου 11 στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης στον Άγιο Μινά. Κόσμος, φώτα, μυρωδιές και ας μείνουμε στις μυρωδιές. Σε κοινό το αληθινό, το αυθεντικό, χωρίς αντιγραφές. Αμερικάνικο, αμερικάνικη κουζίνα με ελληνική καρδιά. Αμερικανός, burgers, comfort food και γεύσεις που φτιάχνονται εκεί, όχι αλλού. Εκεί το σμάς το ακούμε πριν το δούμε, το μπιφτέκι σφυρίζει και η κουζίνα μιλάει. Αρχοντοπούλου 11 στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
1: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
1: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ομικρον εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης ομικρον εψιλον.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον έψιλον.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
3: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
4: Κλείνω και έρχομαι.
3: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
4: Έφυγα!
3: Να παραγγείλω τις πίτσες.
4: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα,
5: θα μου έρθει πιο φτηνά.
4: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
6: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίδια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
7: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

αυτός ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης, ό,τι και να είμαι. Ό,τι και να ήταν, ήταν τρεις ολόκληρες ώρες παρέα εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και ήταν όμορφες και περάσαμε πολύ ωραία και σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο, 8 του μήνα, να σας τα πω εορταστικά, γιατί έχει γενέθλια το καμάρι μου αύριο. Νομίζω θα είμαι αρκετά συγκινημένη, οπότε σας προετοιμάζω από τώρα για ό,τι ακούσετε, είτε κλάψω είτε δεν κλάψω, είτε ό,τι μουσικές σχολιάσουμε. Λοιπόν, μέχρι τότε να είστε καλά, να περνάτε όμορφα, να προσέχετε τους εαυτούς σας και όσους αγαπάτε και να σκέφτεστε όσο πιο θετικά μπορείτε. Να είστε καλοί άνθρωποι. Φιλιά πολλά.

0: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
1: Σαντορίνη. Ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρε στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα

0: στο κύμα. Με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Ηφαιστεία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ηφαιστεία-παύλα-σαντορίνη.gr.
1: Απόλαυσε μια παγωμένη σουρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι lime, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
2: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Φτάσαμε!
4: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
9: Είμαι ο Τόνις Ρέμος.
10: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
1: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026. Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε.
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking

Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου 9, Αθήνα.

0: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην Πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Είμαι Μάριο Μαμικούλ. Είμαι Μάριο Μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
2: Mini Maggio, Mami Cool.
3: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
4: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.
5: Πολέμου θα τρέξω, μόνο μια στιγμή να μ' αγαπάς.
4: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
6: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
7: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
8: Hey guys, it's Bruno Mars.
9: This is Alicia Keys.

Love Radio Κρήτης 102,8. Thank you.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Ρέιντιο Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέιντιο Κρήτης 102,8.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
3: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
4: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
3: Τι λες παιδί μου?
4: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
5: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

0: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
1: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρουσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
0: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Της καρδιάς μου οι χτύποι φαίνονται στην οθόνη σαν μια ευθεία γραμμή συνεχόμενη. Και μοιάζει ο χρόνος που δίχως να θέλει σταμάτησες, διπλά να έχει τρέξει στο πρόσωπό μου.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Να μ' αγαπάς.
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Hello.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Πες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες να μη σου λέω

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Το Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγο. Θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Πού είναι η αγάπη που μ' ανέβασε?
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take my look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.